Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι Κόσμε. Συντροφιά σας και σήμερα η εκπομπή «Η Βόλτα», καθημερινά αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. «Η Βόλτα στους δρόμους του πολιτισμού, της τέχνης, της ψυχαγωγίας». Η Βόλτα συχνά πυκνά με αφιερώματα και θεματικές. Η Βόλτα που έχει σήμερα στην τεχνική επιμέλεια τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη, στην επιμέλεια για την παρουσίαση στα λόγια και στην επιλογή των τραγουδιών αυτής της εκπομπής τον Γιάννη Τσολακίδη. Με μια επικαιρότητα που να μας δυναστεύει ώρες-ώρες με τα όσα παρατηρούμε, που ψάχνεις να βρεις με το μικροσκόπιο ένα χαρούμενο, ένα ευχάριστο, και τα υπόλοιπα είναι για να σου μαύριζουν την ψυχή. Και όχι μονάχα με την έννοια τη συναισθηματική, αλλά και με την έννοια του εκτιμώντας τα πράγματα και βλέποντας γύρω-γύρω, παρατηρείς πόσο συχνά πια τελευταία έχει ανέβει η κακία, η εχθρότητα, ακόμα και η ευκολία με την οποία οι δυνάμεις της προστασίας του πολίτη ρίχνουν 13 σφαίρες για να χτυπήσουν έναν μόνο του άοπλο με την πλάτη γυρισμένη που προσπαθεί να σκαρφαλώσει σε ένα ντουβάρι στο Άργος. Βλέπεις επίσης την επαύριο αυτής της μεγάλης, εντάξει, συνόδου στο ΝΑΤΟ, την Αμερική του Τραμπ να βομβαρδίζει ακόμη μια φορά το Ιράν, την Αμερική των 250 χρόνων της ανεξαρτησίας της, της διακήρυξης από την ανεξαρτησία της, στην οποία μάλιστα εμείς αυτή την εκπομπή ξεκινήσαμε και ένα αφιέρωμα έτσι για τον πολιτισμό της. Και δεν θα μας, συγγνώμη, και δεν θα μας είναι βέβαια εμπόδιο να πούμε 5 λόγια ακόμα σήμερα, παρόλο του ότι σκεφτόμαστε ότι ακούγεται λίγο άχαρο, έτσι, λίγο άκομψο, να βλέπεις αυτές τις πολεμικές και τις βαρβαρότητες, πολεμικές συμπεριφορές και τις βαρβαρότητες από τη μια και την άλλη, εσύ να μιλάς για ένα κράτος και ένα έθνος που παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντικό πολιτισμό μέσα στον 20ο αιώνα, γιατί εκεί βρισκόμαστε. Αλλά έτσι είναι, δεν κρίνεις μια χώρα, ένα κράτος από έναν πρόεδρο, πας και παρακάτω, πας πιο πίσω, πας να δεις όλη αυτή την ιστορία για το πώς έγινε το χτίσιμο των Ηνωμένων Πολιτειών, που συγκέντρωσε μετανάστες απίκους λευκούς από την Ευρώπη κατά χιλιάδες, που εξόντωσε εκατομμύρια ηθαγενών βεβαίως, αλλά μάζεψε και βασικά απέλπιδες και κατατρεγμένους, μεταξύ των οποίων και πολλούς Έλληνες. Θα σταθούμε και σε αυτό στη σημερινή εκπομπή. Κωνσταντίνε Μανουσάκη, είπα πάρα πολλά για εισαγωγή. Δώσε μας το πρώτο τραγούδι.

Ίσως η ωραιότερη εκτέλεση που έχει υπάρξει σε αυτό το τραγούδι του Bob Dylan, το Along the Watchtower από τον Jimi Hendrix. Αυτή η εκτέλεση, η τόσο δυναμική, με την κιθάρα του βέβαια ασφαλώς, να κυριαρχεί και να μένει πέρα από την χαρακτηριστική βαθιά φωνή του στα αυτιά μας μέχρι σήμερα. Πολλές εκτελέσεις αυτό το τραγούδι. Και ένα από τα τραγούδια βέβαια που ήρθαν και στην Ελλάδα, έτσι, για να θυμίζουμε τους δεσμούς, τους πολιτιστικούς, τους επηρεασμούς που δέχτηκε, τις επιρροές που δέχτηκε η ελληνική μουσική σκηνή από το αμερικάνικο τραγούδι. Βέβαια, κυρίαρχα δέχτηκε με τα πολεμικά, εκεί στεκόμαστε σήμερα, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά στεκόμαστε και στα ακούσματα των, που έρχονται από Ηνωμένες Πολιτείες και στην σχέση του ελληνικού τραγουδιού με τον, με τον αμερικανικό πολιτισμό. Θα γυρίσουμε πιο πίσω, θα πάμε και στους Έλληνες της Διασποράς, αυτούς που έφυγαν ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου και έφτιαξαν εκεί μια ολόκληρη σχολή με το ρεμπέτικο της Αμερικής. Λοιπόν, όμως είμαστε ακόμα έτσι σε μερικά ακούσματα ενδεικτικά αυτής της μεγάλης ροκ κουλτούρας που, που σκορπάει σε όλο τον κόσμο η Αμερική με τα πολεμικά. Είναι πέρα από την μεγάλη της ανάπτυξη και στα οικαστικά που αποτέλεσε πόλο έλξης και πολλών Ελλήνων σημαντικών δημιουργών εκεί. Επίσης στο θέατρο, ας μην ξεχνάμε το Broadway, μέχρι και το Ηλιά Ντάρλινγκ με τη Μελίνα έφτασε εκεί. Ας μην ξεχνάμε το λυρικό τραγούδι, την κλασική μουσική, με την παρουσία του Νικόλαου Μοσχονά, αυτού του σπουδαίου βαθύφωνου, και κυρίως βέβαια με την γυναίκα που αποτελεί ένα ολόκληρο κεφάλαιο, όχι για μια εκπομπή, αλλά για δεκάδες εκπομπών, την Μαρία Κάλλας, που γεννήθηκε στην Αμερική και μάλιστα στο Μανχάταν, Δεκέμβρη, στην Νέα Υόρκη τότε. Λοιπόν, εμείς είμαστε όμως... Δεκέμβρης του 1923 η Κάλλας, γι' αυτό και είχαμε και τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, εορτασμούς και εκδηλώσεις πολλές πριν 3 χρόνια. Γεννημένη ως Σοφία Σεσέλια Κάλλος, βαπτισμένη ως Μαρία Άννα και Κιλία Σοφία Καλογεροπούλου. Κλείνει η παρένθεσή μας για αυτήν την τεράστια, την κορυφαία Ελληνίδα υψήφωνο του 20ου αιώνα. Δεν θα ακούσουμε Κάλλας, έχουμε ακούσει άλλες εκπομπές. Λοιπόν, έλεγα για την προσφορά των νομέων της μουσικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Κορυφαίες δημιουργίες που συγκεντρώνονται κάποτε και στο Woodstock, τεράστιο το αντιπολεμικό, το φιλιρινικό κίνημα. Να θυμηθείς Dylan ασφαλώς, που δικό του τραγούδι ακούσαμε και πριν, να θυμηθούμε το διάσημο πια, πόσες φορές έχει ακουστεί, αλλά και πόσα πράγματα συμβολίζει και με πόσες εκδηλώσεις, πορείες, διαδηλώσεις, σκέψεις, διαμαρτυρίας και φιλιρινικές δράσεις σε όλο τον κόσμο έχει συνδεθεί το τραγούδι που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, Blowing in the Wind.

Την πρωτοακούστησα από αυτή τη μουσική σκηνή. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, στο πρώτο μέρος έτσι που αφορούσε το μουσικό πολιτισμό, τη μουσική προσφορά του από τις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας τους. Είχαμε ακούσει και Joan Baez, είχαμε ακούσει και Neil Young. Έχει πάρα πολλά να ακούσεις, θα θυμηθούμε ένα τουλάχιστον ακόμη πριν περάσουμε μετά έτσι να δούμε λίγο και τους Έλληνες στην Αμερική. Θα ακούσουμε Roadhouse Blues από τους Doors.

Από συναυλία ηχογράφηση, όπως καταλάβατε, και η Ελλάδα φύτρωσε σαν αγριόχορτο και στην Αμερική. Εκεί μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσα, το Γκοστή. Ποιοι να είναι άραγε όλοι αυτοί, είναι κάποιοι από τους πρώτους καλλιτέχνες, τους ρεμπέτες στην Αμερική. Όπου το ρεμπέτικο εμφανίζεται και ηχογραφείται πριν καν ηχογραφηθεί και ευδοκιμήσει στον ελλαδικό χώρο. Είναι 1896 όταν γίνεται στη Νέα Υόρκη η πρώτη ηχογράφηση με ελληνικά λόγια από τον Μιχάλη Αραχτιντζή από την εταιρεία Berliner. Μετά βέβαια, στις αρχές του 20ου αιώνα, αρχίζει η εμφάνιση ελληνικών δισκογραφικών εταιριών και πολλών Ελλήνων καλλιτεχνών. Υπολογίζεται ότι από το 1910 μέχρι το 1940 στην Αμερική ηχογραφήθηκαν περισσότεροι από 2.000 δίσκοι με ρεμπέτικα τραγούδια. Σας καλωσορίζουμε ακόμη μια φορά λοιπόν στην Βόλτα, η σημερινή Βόλτα που τώρα θα μείνει για το υπόλοιπο σχεδόν της εκπομπής στους Έλληνες καλλιτέχνες της Αμερικής, την πρώτη γενιά κυρίως Ελλήνων μεταναστών, που οι περισσότεροι, ελάχιστοι πηγαίνουν Βαλτιμόρη, ας πούμε, η Νέα Ορλεάνη, περισσότεροι κατευθύνονται προς την Βοστόνη, ας πούμε, εντάξει, Λος Άντζελες πια, ακόμα πιο δύσκολο, Σαν Φρανσίσκο. Κατευθύνονται στη Νέα Υόρκη, πηγαίνουν με τα ατμόπλια στην αρχή, τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου, μήνες κρατάω ταξίδι, ώσπου να φτάσουν και να αντικρίσουν με δέος το άγαλμα της ελευθερίας και δίπλα ακριβώς το Ellis Island, το νησί του Ellis, παλιά ινδιάνικη ιδιοκτησία βέβαια, που κατοικία, περιοχή, που την αγόρασαν μετά ο ένας μετά τον άλλον λευκοί αποικιοκράτες, ώσπου έμεινε το όνομα του Έλλης, του τελευταίου της αγοραστή, να δώσει το όνομα και στο νησί. Εκεί λειτουργούσε λοιπόν η καραντίνα, από εκεί περνούσαν και οι Έλληνες, όπως και πάρα πολλοί άλλοι μετανάστες που ζητούσαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Αμερική. Υπολογίζεται ότι πέρασαν μέχρι το 1954 12 εκατομμύρια περίπου από εκεί. Άλλοι ανεβάζουν το αριθμό ακόμα περισσότερο, στα 20 εκατομμύρια, και οι εκτιμήσεις έτσι, από αυτούς που ασχολούνται με τα γενετικά και με τα καταγωγικά λένε ότι μπορεί και το 40% των σημερινών πολιτών των ΗΠΑ να έχει μακρινό απόγονο κάποιον που πέρασε από το Ellis Island. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης και ο Γιάννης Τσολακίδης, ο πρώτος στην τεχνική επιμέλεια, ο δεύτερος στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Και πάμε να σταθούμε λίγο σε αυτούς τους υπέροχους Έλληνες δημιουργούς, τους καλλιτέχνες, τους τραγουδιστές. Πάμε σε αυτή τη Μαρίκα που τραγουδούσε εδώ πριν ο Σωκράτης στο τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, την γεννημένη στην Κο Σεπτέμβρη του 1890. Πάμε να δούμε πώς τραγουδούσε η Μαρίκα, η Παπαγκίκα, ένα Σμυρναίκο μινόρε.

Δεν έχεις λόγια να περιγράψεις αυτή τη φωνή, πραγματικά. Εγώ τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι. Μαρίκα Παπαγκίκα, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για αυτήν την φοβερή φωνή και την προσωπικότητα, διότι πρόκειται περί προσωπικότητας που επιδίωξε να έχει μια μεγάλη περιπέτεια συνολικώς δημιουργική στη ζωή της. Γεννημένη στην Κο το Σεπτέμβριο του 1890, 1 του Σεπτέμβρη, πάει με την οικογένειά της στην Αλεξάνδρεια το 1913 και στα 1915 με τον σύζυγό της, τον Κώστα Παπαγκίκα, ο οποίος εκεί γίνεται Γκάς, ο Γκάς Παπαγκίκας, με καταγωγή από τον Μαρτίνο αυτός, φεύγουν μαζί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως τα 1925 η Μαρίκα και ο Κώστας, ο Γκάς, ανοίγουν το Night Club Μαρίκας στο νούμερο 215W της 34ης Οδού, κοντά στην 8η Λεωφόρο, που είναι το πρώτο καφέ Αμάν στη Νέα Υόρκη. Είναι χώρος με ελληνική κουζίνα, μουσική, είναι χώρος συνάντησης για όλους τους μετανάστες από τη Μεσόγειο, Αλβανοί, Άραβες, Αρμένοι, Τούρκοι, Βούλγαροι, Έλληνες και φυσικά οι Σμυρνοί πρωτοστατούν σε αυτό. Είναι τυχαίο άλλωστε ότι πολλοί νησιώτες μας έφυγαν από τα άγωνα νησιά. Ας πούμε, ο Κατσαρός ο Γιώργος που θα ακούσουμε σε λίγο ήταν από την Αμοργό, η καταγωγή του. Κάνει μια σπουδαία διαδρομή στο Πάλκο και στη δισκογραφία την Αμερικάνικη. Στα 1929 λένε οι πληροφορίες ότι καταστρέφεται οικονομικά από το μεγάλο κράχ. Δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα η Παπαγκίκα. Το μουσικό της ρεπερτόριο το μαθαίνουμε μετά από 40 χρόνια, με ηχογραφήσεις δηλαδή που μας έρχονται πολύ αργότερα και γίνονται γνωστές εμάς, ενώ εκεί η πρώτη της γίνεται στα 1918 στο στούντιο της Victor Records. Το Σμυρναίκο Μινόρο είναι του 1919. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει μετά κατοπινά πάρα πολλές εκτελέσεις γνωρίσει. Τι να σας πω τώρα, από Δόμνα Σαμίου και Ελευθερία Αρβανιτάκη μέχρι Μαρίνα Σάτι, θα σπάσω κούπες.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες τώρα των ελληνικών τραγουδιών στην Αμερική, αν θέλετε των δημιουργιών, των ρεμπέτικων τραγουδιών που τραγούδησαν Έλληνες καλλιτέχνες στην Αμερική αρχές του αιώνα. Όμως δεν θέλαν όλοι να πάνε εκεί, είχαν και αντιρρήσεις, είχαν και διαφωνίες και έτσι έγραψε ο Σέμψης ο Σαλονικιός τα 1935 το «Μη με στέλνεις μάνα στην Αμερική» και το τραγούδισε η Ρίτα Αμπατζή.

Αυτά είναι η Ρίτα Αμπατζή στο τραγούδι του Σέμψη του Σαλονικιού και πάμε τώρα να δούμε έναν άλλον Γιώργο. Είδατε τι ωραίους στίχους που έχει εκεί, πόσο αληθινή και ταυτόχρονα με το πεντακάθαρο παράπονο. Γιώργο μου, σ' αφήνω, φεύγω μακριά, πάω να με παντρέψουμε στην ξενιτιά, ενώ πριν εσύ με είχες φιλημένη μέσα στις δρεματιές και αγκαλιασμένη κάτω από τις ιτιές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, δεν τελείωσα Κωνσταντίνε, πάμε να ακούσουμε όμως έναν άλλον Γιώργο για τη συνέχεια. Να ακούσουμε τον πιο αγαπημένο, τον θρυλικό θα έλεγα πια, για όλη του την διαδρομή, το βίο του, τον Γιώργο Κατσαρό, που έχει πραγματικό όνομα Γιώργος Θεολογίτης, 1888 γεννημένος, 1997 παρακαλώ, 100 και 109 χρονών φεύγει από την ζωή. Ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές του ρεμπέτικου τραγουδιού, με την τζιμπητή του κιθάρα και αυτός, ο οποίος και όταν γύρισε στην Ελλάδα έγινε δεκτός με πάρα πολύ αγάπη από τον Κουνάδη, μετά από τον δικό μας εδώ τον Αργύρη τον Μπακιρτζή, τον Βορειοελλαδίτη. Ο Γιώργος Κατσαρός, που θα τον ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι ηχογραφημένο στην Αμερική στα 1928, και γιατί δεν μας το λες.

Γιώργος Κατσαρός, λοιπόν, που έγινε και ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Στην Αμερική σαν πήγα», προβλήθηκε στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, μια παραγωγή με σενάριο και σκηνοθεσία του Άγγελου Κοβότσου και διεύθυνση φωτογραφίας του Αργύρη Θέου. Ο Γιώργος Κατσαρός, που είχε φύγει αρχές του αιώνα του 20ου για την Αμερική, επέστρεψε μετά από 61 χρόνια, 1988, 100 χρονών πια ήδη, ευθυτενής, καλοντημένος, όπως τον περιγράφουν ο Κουνάδης και ο Αργύρης Μπακιρτζής που τον υποδέχτηκαν στο Ελληνικό, ανάμεσα σε άλλους, με τα πλούσια λευκά μαλλιά του, και ένας Ελληνοαμερικανός βιρτουόζος της λαϊκής κιθάρας και του ρεμπέτικου ασφαλώς. Πολλά μπορείς να πεις, πολλά μπορείς να θυμηθείς, όμως αυτό το «Στην Αμερική σαν πήγα», που ηχογραφήθηκε, δεν γνωρίζω, γιατί δεν βρίσκω και τις πληροφορίες, αν ήταν στο Θέατρο Δάσους ή αν ήταν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στις δύο συναυλίες που έδωσε δηλαδή ο Γιώργος Κατσαρός σαν έφτασε ξανά στην Ελλάδα. Παίζει λοιπόν ο ίδιος εδώ και τραγουδά, σε ηλικία 100 χρονών, στην Αμερική σαν πήγα, τραγούδι δικής του σύνθεσης.

Και όλο Σίλβε να μου πετάνε. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής που είχε στην τεχνική επιμέλεια τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη, ο Γιάννης Τσολακής στην επιλογή των τραγουδιών. Αμέρικα είναι ο τίτλος του δίσκου που κυκλοφόρησε στα 1917 ο Δημήτρης Μιστακίδης. Και με ένα από τα κομμάτια που υπάρχουν εκεί θα σας αποχαιρετήσουμε, το West, που έχει λόγια του Χαρίλα Βιπεράκη, αλλά η μουσική μάλλον είναι παραδοσιακής προέλευσης. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε να κλείσουμε με το West.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με το Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Διακοπές λοιπόν. Αυτή ήταν η τσίζη στο ξεκίνημα της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Φάνης Λιάκος. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου και αποκλειστικά και μόνο με εγχώριες κυκλοφορίες όπως κάνουμε πάνω κάτω κάθε Παρασκευή στην εκπομπή αυτή. Ξεκινήσαμε με τους NCZ, έχουν ανακοινώσει τον καινούριο τους και δεύτερο full length δίσκο, την Παγωμένη Φροντίδα, για τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Ωστόσο, τον ανακοινώνουν μέσα στον Ιούλιο με τις διακοπές εκεί που περιμένεις ότι ο περισσότερος κόσμος θα πάει διακοπές, και γενικά από το θέμα αυτό των διακοπών είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθω στην πορεία της εκπομπής και κυρίως στο τέλος αυτής. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα αποφάσισα να κάνω μια αρκετά περίεργη εκπομπή. Μπορεί να σας φανεί αρκετά άσχετη και ασυνεχής η λίστα και περίεργα δεμένα μεταξύ τους τα τραγούδια, γιατί αποφάσισα να μαζέψω τραγούδια τα οποία δεν έχουν χωρέσει σε προηγούμενες εκπομπές τους τελευταίους μήνες, καινούργια τραγούδια τουλάχιστον από τον Μάρτιο-Απρίλιο και μετά μέχρι και σήμερα, τα οποία δεν είχαμε την ευκαιρία μέχρι και σήμερα να τα ακούσουμε στην εκπομπή αυτή και να τα παρουσιάσουμε βέβαια κατ' επέκταση. Γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει έτσι αυτή η συνέχεια όσον αφορά την μουσική υφή. Προς το παρόν ωστόσο, από τους NCZ θα περάσουμε στο Γιάννη Γιοκαρίνη για να ακούσουμε για τον Αλέκο.

γνώριμος ο Γιάννης Γιοκαρίνης με τον Αλέκο. Η μουσική είναι δική του βέβαια, ούτως ή άλλως δεν ήταν γνώριμος σε μένα μέχρι και σήμερα ο Γιάννης Μάλαμας, ο νεότερος βέβαια γιος του Σοκράτη Μάλαμα, έχοντας ακούσει έτσι μόνο από ανθρώπους που πήγαν σε συναυλίες του Σοκράτη Μάλαμα τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες, ότι λέει κάποια έτσι σε πιο ροκ ύφος τραγούδια κάποια στιγμή που ανεβαίνει στην σκηνή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Πριν από λίγες εβδομάδες έβγαλε το κυκλοφόρησε το τραγούδι Λάθη σε στίχους και μουσική του hip hop εντωμεταξύ στην πραγματικότητα παραγωγού Νερώμα, ο οποίος λέει η ιστορία ότι έγραψε το τραγούδι αυτό ακριβώς για τον Γιάννη Μάλαμα, μάλιστα έχοντας στην αρχή έτσι ένα πιο pop ύφος στο μυαλό του για να το συζητήσουν μαζί και εν τέλει να πάρει το τραγούδι την μορφή στην οποία θα το ακούσουμε.

Όλοι νομίζουν είναι εύκολο να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται.

Λάθη λοιπόν από τον Γιάννη Μάλαμα, καινούριο τραγούδι. Είπαμε ξανά, όλα τα τραγούδια είναι καινούρια σήμερα. Μπορεί κάποια όχι τόσο καινούρια όσο τα άλλα. Γενικότερα τραγούδια τα οποία δεν έχουμε προλάβει να τα ακούσουμε στις εκπομπές αυτές τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες πάνω κάτω. Πάμε να κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής με κάτι αρκετά ιδιαίτερο. Πάμε στο soundtrack της ταινίας The Birthday Party, ελληνικής συμπαραγωγής ταινίας του Μικελάνχελ Χιμένεθ, με τον Βίλιαμ Ντεφόε στον πρωταγωνιστικό ρόλο, που παίζει έναν Έλληνα δισεκατομμυριούχο, ο οποίος διοργανώνει ένα πάρτι γενεθλίων για την κόρη του σε ένα ιδιωτικό νησί. Μια ταινία για την οποία μάλλον είχε δημιουργηθεί αρκετό hype όταν βρισκόταν στη διάρκεια της παραγωγής, όταν είχαν βγει τα πρώτα τρέιλερ. Από ό,τι διαβάζω ωστόσο από τις κριτικές από τη στιγμή που κυκλοφόρησε, δεν τα έχει πάει και τόσο καλά στις αίθουσες και όχι μόνο στις ελληνικές. Το soundtrack της ταινίας, ή τουλάχιστον αρκετά μεγάλο μέρος από το soundtrack της ταινίας, υπογράφει ο Prince Obi, και θα τον ακούσουμε σε ένα κομμάτι το οποίο έχει γράψει για να ερμηνεύσει ο Γιώργος Μαργαρίτης με τίτλο «Αρχιπέλαγος 2».

Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοριά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Και εγώ να συνεχίσω.

Όταν το πρώτο φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα.

για σένα με μάθεις. Δεν προλαβαίνεις. Κι έτσι όπως τρέχεις το τρένο θα το πιάσεις. Κι έτσι όπως τρέχεις αποκλείεται να χάσεις. Εσύ μπορείς κι άλλος κανείς. Κι αν ράγισε το τζάμι είναι πρωί, θα προλάβεις να το φτιάξεις. Είναι πρωί, κάτσε λίγο στάσου. Μια στιγμή να σου πω το άγγιγμά σου. Θέλω να σε δω. Στάσου να σε δω. Στάσου να σε

κανείς.

Σας είπα ότι θα είναι όλα τα τραγούδια καινούργια σήμερα ή τουλάχιστον σχεδόν όλα τα τραγούδια καινούργια σήμερα. Και αυτό γιατί τότε Δεν Θέλεις Να Με Ξέρεις, το οποίο μόλις ακούσαμε από τον Χρήστο Αλεξόπουλο, είναι ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει κανονικά το 2001 στον δεύτερο προσωπικό του δίσκο με τίτλο Παραλλαγές στο Μόνο Θέμα. Ένας δίσκος που είχε κυκλοφορήσει από την θρυλική δισκογραφική εταιρεία Hitchhike, αν την θυμάστε, 25 χρόνια αργότερα το 2026. Δεν επανακυκλοφορεί ακριβώς ο δίσκος αυτός, αλλά κυκλοφορεί για πρώτη φορά ψηφιακά, διαθέσιμος πλέον σε όλες τις πλατφόρμες streaming της μουσικής. Οι Παραλλαγές στο Μόνο Θέμα από τον Χρήστο Αλεξόπουλο και πλέον υπό την ετικέτα της Puzzle Music. Πάμε να περάσουμε τώρα στον Μιχάλη Δέλτα, ο οποίος ανακοίνωσε καινούριο προσωπικό δίσκο για το 2020. Τον ανακοίνωσε τον Απρίλιο με το κομμάτι Νιαγάρα, το οποίο θα ακούσουμε εμείς στην συνέχεια. Έκτοτε έχει κυκλοφορήσει ένα ακόμα single. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες για τον καινούριο δίσκο. Προς το παρόν τον ακούμε στο Νιαγάρα.

Και πάμε τώρα να περάσουμε σε μια περίπτωση αρκετά σπάνια, όπου ακούς κάποιο τραγούδι το οποίο δεν είναι ελληνόστιχο, είναι συνήθως στην αγγλική γλώσσα, και δεν μπορείς έτσι να βρεις και να εντοπίσεις αυτά τα στοιχεία που σε κάνουν να καταλάβεις απευθείας ότι ο καλλιτέχνης ο οποίος το ερμηνεύει είναι Έλληνας καλλιτέχνης. Βέβαια εδώ να βάλουμε την υποσημείωση ότι ο Κρίστιαν Τσέρι είναι από την Κύπρο, επομένως αυτό το ζήτημα της προφοράς, αν θέλετε να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά, το έχει λίγο πιο στην κουλτούρα του, λίγο πιο στο φυσικό του, έτσι να το βάλουμε μια έκφραση, να τη βάλουμε σε πολλά πολλά εισαγωγικά. Ο Κρίστιαν Τσέρι, ο οποίος είχε γίνει viral που λέμε σήμερα πριν από αρκετούς μήνες όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε εμείς σήμερα, το οποίο πλέον βρίσκεται διαθέσιμο σαν διπλό single σε όλες τις πλατφόρμες streaming μαζί με το A Friend of a Hand, έτσι με έναν ήχο αρκετά 90s, έναν ήχο αρκετά εναλλακτικό, έναν ήχο αρκετά στις παρυφές του grunge, με μια σύγχρονη έτσι πιο pop ευαισθησία, αν θέλετε. Ακούμε τον Κρίστιαν Τσέρι στο Home Depot.

Και ένα άλλο τώρα, έτσι, αρκετά ελληνικό επίσης και αυτή η λέξη σε εισαγωγικά στοιχείο και συνήθεια είναι το να ανακοινώνονται δίσκοι ότι κάποια στιγμή, έτσι, μέσα στη χρονιά θα κυκλοφορήσουν χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία. Ένα τέτοιο άλμπουμ είναι και το καινούριο άλμπουμ των Def Radio, για το οποίο επίσης δεν έχουμε ούτε τον τίτλο του, όχι απλά την ημερομηνία. Ωστόσο, οι ίδιοι επιλέγουν να παραμένουν, έτσι, στην επικαιρότητα, κυκλοφορώντας πάνω κάτω ένα σίγκλ το μήνα, έτσι, από το ξεκίνημα της άνοιξης και μετά. Το πιο πρόσφατο συνοδευόμενο από ένα εξαιρετικό βίντεο είναι το 7,5 λεπτών σε διάρκεια No Place Like Home.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τώρα αν θέλετε έτσι εσείς αυτές τις μέρες μέσα στο καλοκαίρι να ακούσετε έναν πολύ ιδιαίτερο, ίσως και περίεργο, έτσι με κάτι την καλή έννοια βέβαια, περίεργο δίσκο, ο δίσκος που θα σας πρότεινα είναι το Cinema Verité από την Ariana Kappa και την μπάντα της, το κομμάτι που λείπει, ένας δίσκος τον οποίο όταν ξεκίνησα να τον ακούω δεν μπορούσα ακριβώς να αποφασίσω ή να καταλάβω προς τα πού ήθελε να πάει, και αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο έδωσε έτσι στο ταξίδι της ακρόασης ένα αρκετά ιδιαίτερο χρώμα. Έχει κυκλοφορήσει από την Vigo Records σε παραγωγή του Γιώργου Καρανικόλα, τον Last Drive, ο οποίος βέβαια είναι και ο πατέρας της Αριάνας. Ακούσαμε Ariana Kappa, το κομμάτι που λείπει, στο σκανδάλι και πόνος από το Cinema Verité. Πάμε να ξαναγυρίσουμε τώρα έστω και για ένα τραγούδι στον αγγλόφωνο στίχο για να ακούσουμε αυτή τη φορά του Scam, πηγαίνοντας λίγο προς το punk, έτσι το κλείσιμο της εκπομπής μας στο What a Perfect Way to Lose.

Και μιας και μιλήσαμε για punk, πάμε για πρώτο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής να ακούσουμε λίγο πιο καθαρό αιμό punk, λαρισαϊκό punk από τους Στράφη, παρόλο που με τον δίσκο τους πάνω από τα χώματα διευρύνουν αρκετά τον punk rock ήχο που είχαν καθιερώσει τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι, πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε στα μαύρα ρούχα.

Τώρα σας είπα και στο ξεκίνημα ότι θα επιστρέψουμε έτσι στο θέμα και στο ζήτημα των διακοπών στο τέλος της εκπομπής. Ούτως ή άλλως ξεκινήσαμε την σημερινή περιπλάνηση με τους Enchased και το καινούριο τους single διακοπές. Τώρα, επειδή εντάξει, έρχεται η ώρα να πάρουμε και μια μικρή ανάσα εδώ σαν εκπομπή, εδώ σαν μηχανή αναζήτησης, κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο το καλοκαίρι, κλείνω την τελευταία εκπομπή με έναν συγκεκριμένο τρόπο για να μας θυμίζει, παρόλο που ο καιρός αυτή τη στιγμή έξω μας κάνει να το ξεχάσουμε, ότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, είμαστε στη ζέστη, είμαστε στον ήλιο, είμαστε έτσι για τα μπάνια. Επομένως, θα κλείσω για μία ακόμη φορά την εκπομπή αυτή πριν τις δικές μου, έτσι λίγο ημέρες διακοπές, με Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη και Σαν τη Θιά στα Ριχά. Βέβαια, για το διάστημα αυτό το μικρό που θα λείπω, έχω ετοιμάσει εγώ εκπομπές για να ακούτε, έτσι ώστε να μην καταλάβετε καν ότι δεν είμαι εδώ, να μην καταλάβετε καν ότι λείπω. Επομένως, να συντονίζεστε έτσι και την ερχόμενη εβδομάδα καθημερινά στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3 για εκπομπές έτσι παλιότερες στην πραγματικότητα, τις οποίες θα μπορείτε να τις ακούσετε αν τις έχετε χάσει σαν επανάληψη, με την σημείωση βέβαια ότι πολλές από τις εκπομπές της εβδομάδας, συνήθως 2 με 3, μπορείτε να τις βρίσκετε λίγες μέρες αργότερα και να τις ακούτε διαδικτυακά on demand, που λέμε πλέον, μέσω της πλατφόρμας του Ερτέκο. Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη και Σαν τη Θιά στα Ριχά, λοιπόν, για το κλείσιμο της εκπομπής. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φανής Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

με τον καιρό και με το κύμα. Είναι ο τίτλος του οργανικού κομματιού με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Πρόκειται για μια σύνθεση του Βασίλη Δρογκάρη, η οποία παραπέμπει κατευθείαν σε νησιώτικο σκοπό, σε νησιώτικο χορό, παραπέμπει σε θάλασσες και καλοκαίρι. Αιγαίο ονομάζεται ο δίσκος, ο οποίος ανοίγει με το συγκεκριμένο κομμάτι, ένας δίσκος ο οποίος περιέχει τραγούδια και οργανικούς σκοπούς που έχουν γράψει ο Βασίλης Δρογκάρης μαζί με τον Μανώλη Πάπο, και με τη δουλειά αυτή θα ασχοληθούμε στο σημερινό Jukebox. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάστρο Ενταφύλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε για σήμερα. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτού μηνύματος στο Viber του ραδιοφώνου, στο νούμερο 6930-07-8291. Τον Ιούνιο του 2003 κυκλοφορεί από την εταιρεία Πρόταση στο Αιγαίο το άλμπουμ που θα ακούσουμε σήμερα. Ο δίσκος περιλαμβάνει 9 οργανικά κομμάτια και 6 τραγούδια με διάφορους ερμηνευτές, όπως η Γλυκερία, την οποία θα ακούσουμε στο «Κάνε Θεέ μου καλοσύνη».

Αιγαίο, νυν και αΐ ονομαζόταν η εκπομπή που προβάλλονταν από την ΕΡΤ το 2003 και ήταν ένα ντοκιμαντέρ αυτό σε σκηνοθεσία και κείμενα που είχε γράψει ο Γιώργος Κολόζης. Η εκπομπή ταξίδευε στο Αιγαίο με το καΐκι Ζέπος, παρουσιάζοντας διάφορες παραδόσεις και ιστορίες των νησιών και των κατοίκων τους. Για αυτή την εκπομπή έγραψαν την μουσική και τα τραγούδια ο Μανώλης Πάπος και ο Βασίλης Δρογκάρης και κυκλοφόρησε το άλμπουμ αυτό την ίδια χρονιά σε μορφή CD. Λειτουργούσε δηλαδή ως soundtrack η δουλειά αυτή για το Αιγαίο νυν και ΑΗ, όπως αναγράφεται και στο εξώφυλλο του CD. Ο επόμενος οργανικός σκοπός είναι μια σύνθεση που έγραψε ο Μανώλης Πάπος, που όπως αναφέρει ο ίδιος, είναι αφιερωμένος ο σκοπός αυτός στη μνήμη του Νίκου Καβαδία.

Ακούσαμε το Σταβέντο, μια σύνθεση του Μανώλη Πάπου. Σταβέντο σημαίνει απάνεμος και είναι η πλευρά του πλοίου που δεν την βρίσκει ο άνεμος. Τον Μανώλη Πάπου τον γνωρίζουμε ως πολύ καλό δεξιοτέχνη στο μπουζούκι. Εκτός από αυτό είναι και πολύ καλός ερμηνευτής, αλλά και πολύ καλός συνθέτης. Έχει αρκετές δικές του συνθέσεις. Το Σταβέντο που ακούσαμε μόλις βρίσκεται στο άλμπουμ Αιγαίο που κυκλοφόρησε το 2003. Λίγους μήνες πριν το Αιγαίο, είχε κυκλοφορήσει ο τρίτος προσωπικός δίσκος της Σοφίας Παπάζογλου με τίτλο «Όσα σου μοιάζουν». Και ανάμεσα στα 10 τραγούδια που υπάρχουν στον δίσκο αυτό της Σοφίας Παπάζογλου, υπάρχει και το Σταβέντο του Μανώλη Πάπου, το οποίο όμως εδώ είναι με τη μορφή τραγουδιού, με στίχους που είχε γράψει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Εκτός από αυτό, το Σταβέντο το συναντάμε και σε μια τρίτη μορφή, στον δίσκο της Αρετής και τη ΜΕ, που κυκλοφόρησε το 2010. Αυτή τη φορά το Σταβέντο έχει παραδοσιακούς στίχους που έχει βάλει ο Μανώλης Πάπος πάνω στη δική του σύνθεση. Και επιστρέφοντας στο Αιγαίο, το άλμπουμ συνεχίζει με ένα πολύ όμορφο τραγούδι σε μουσική του Μανώλη Πάπου, στίχους του Χρήστου Σπουρδαλάκη, «Μια βάρκα μόνη», την οποία θα ακούσουμε από την φωνή του Γιάννη Κότσιρα.

Είμαστε ζωντανά στο 958 της ΕΡΤ 3, το Αστρέντα Φίλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ακούμε τα κομμάτια που βρίσκονται στο άλμπουμ Αιγαίο, το οποίο κυκλοφόρησε το 2003 και το οποίο περιέχει μουσική και τραγούδια που έχουν γράψει ο Μανώλης Πάπος και ο Βασίλης Τρογκάρης για τη σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ Αιγαίο, Νιν και ΑΗ. Ακούσαμε τον οργανικό επταστάδιο Πορθμό, ακόμα μια σύνθεση του Μανώλη Πάπου, η οποία βρίσκεται στην πρώτη της μορφή στο άλμπουμ αυτό που ακούμε, στο Αιγαίο. Λίγα χρόνια αργότερα ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου έβαλε στίχους στη σύνθεση αυτή και έτσι έχουμε το πολύ όμορφο τραγούδι «Οι Άγιοι» με ερμηνευτή τον Γιάννη Χαρούλη, που βρίσκεται το τραγούδι «Οι Άγιοι» στο άλμπουμ «Μαγκανίες». Μετά τον επταστάδιο Πορθμό που ακούσαμε μόλις, βρίσκεται στο άλμπουμ που ακούμε αυτή την ώρα στην εκπομπή, το «Σαν αεράκι», που είναι νομίζω μια από τις ωραιότερες μελοποιήσεις που έχουν γίνει σε Πορθμό που ακούσαμε μόλις, βρίσκεται στο άλμπουμ που ακούμε.

Ακούσαμε την Βροχή στο Πέλεγος, μια σύνθεση του Βασίλη Δρογκάρη, την οποία ο συνθέτης έχει αφιερώσει στο Μάνο Χατζηδάκη. Ο Βασίλης Δρογκάρης ήταν δεξιοτέχνης στο ακορντεόν, ήταν στενός συνεργάτης του Σταύρου Ξαρχάκου για πολλά χρόνια. Υπήρξε μέλος της κρατικής ορχήστρας ελληνικής μουσικής που είχε ιδρύσει ο Ξαρχάκος. Το 2014 ο Βασίλης Δρογκάρης δημιούργησε το δικό του μουσικό σχήμα που ονομάζονταν Κουαρτέτο, υπογράφοντας ο ίδιος τα τραγούδια και τις ενορχιστρώσεις αυτά. Ο Βασίλης Δρογκάρης πέθανε ξαφνικά τον Μάιο του 2025, αφήνοντάς μας ανάμεσα στα άλλα την πολύ ωραία αυτή δουλειά, το Αιγαίο, την οποία δημιούργησε μαζί με τον Μανώλη Πάπο και ακούμε στη σημερινή εκπομπή. Οι συνθέσεις και τα τραγούδια του άλμπουμ παραπέμπουν άμεσα στην μουσική παράδοση του Αιγαίου, ωστόσο το υλικό είναι πρωτότυπο. Επόμενο τραγούδι στη σειρά του άλμπουμ είναι της ωραίας Ελένης από τον Νότο, σε μουσική και στίχους του Βασίλη Δρογκάρη, με τον Γιάννη Κότσιρα στην ερμηνεία.

τις ενορχιστρώσεις στα κομμάτια που ακούμε. Έχουν επιμεληθεί από κοινού ο Βασίλης Ρογκάρης και ο Μανώλης Πάπος. Οι μουσικοί που έχουν ηχογραφήσει τα τραγούδια αυτά και τους οργανικούς σκοπούς είναι ο Μανώλης Πάπος, τον οποίο ακούμε στο λαούτο, στο μαντολίνο και στην κιθάρα. Ο Βασίλης Ρογκάρης είναι στα ακορντεόν, στο πιάνο και στα κρουστά. Ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί. Ο Μαρίς Παπαδέας στο σαντούρι. Ο Θανάσης Σαφράς στο κοντραμπάσο. Ο Ανδρέας Παπά στα κρουστά. Ο Κυριάκος Κουβέντα στο βιολί. Νίκος Σακάς στις κιθάρες. Αντώνης Απέργης στη φλογέρα. Μίλτος Παπαστάμου στο βιολί και στη βιόλα. Ο Πάνος Δημητρακόπουλος στο κανονάκι. Η Μαριλίζα Παπαδούρου στο τσέλο. Και η Ελένα Κυρμιζάκη στο φλάουτο. Μια ομάδα πάρα πολύ καλών μουσικών. Θα ακούσουμε και την επόμενη οργανική σύνθεση του Βασίλη Δρογκάρη, που είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Παπαϊωάννου.

Υπάρχει ένα σημείωμα του Σταύρου Ξαρχάκου μέσα στο ένθετο του CD Αιγαίου που ακούμε αυτή την ώρα, που έχει σκοπούς και τραγούδια του Βασίλη Δρογκάρη και του Μανώλη Πάπου, και γράφει ο Σταύρος Ξαρχάκος πως μέσα στο αποπνεκτικό μουσικό τοπίο που υπάρχει γύρω μας και εμείς είμαστε πάνω του κρεμασμένοι και δουλειάζουμε, με έχετε συγκινήσει βαθύτατα με τα τραγούδια σας, απευθύνεται στους δημιουργούς που όλα διακρίνονται από μια ουσιώδη γνώση της δημοτικής μας παράδοσης και είναι δεμένα με την αυθεντικότητα που την έχει τόση ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Βασικό θέμα των κομματιών που ακούμε είναι η θάλασσα, είναι το Αιγαίο. Δημιουργεί η δουλειά αυτή του Βασίλη Τρογκάρη και του Μανώλη Πάπου στον ακροατή την αίσθηση ότι μπορεί να βρεθεί κάπου μεσοπέλαγα πάνω σε ένα καΐκι με προορισμό κάποιο απόμερο και αγαπημένο νησί. Και το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι δημιουργοί αυτού του άλμπουμ κατάφεραν να φτιάξουν πρωτότυπες συνθέσεις, πρωτότυπους οργανικούς σκοπούς που παραπέμπουν πάρα πολύ άμεσα στην νησιώτικη μουσική παράδοση. Το καΐκι ταξιδεύει. Ακούσαμε σε μουσική που έγραψε ο Βασίλης Δρογκάρης και αφιερώνει στον Αντρέα Ζέπο, τον οποίο ξέρουμε από το τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου και από το στίχο Καπετάν Αντρέα Ζέπο. Ο Αντρέας Ζέπος ήταν ψαράς από το Αϊβαλί, ζούσε στον Πειραιά και λέγεται ότι μοίραζε τα ψάρια που έπιανε στους άπορους μέχρι που πτώχευσε μετά τον πόλεμο και του κατάσχεσαν το καΐκι. Θα ακούσουμε τώρα το Θαλασσινό ή αλλιώς Σαν Μαντινάδα. Τραγουδούν ο Μπάμπης Τσέρτος με ένα μικρό χοροδιακό σύνολο που αποτελείται από τον Βασίλη Δρογκάρη, τον Γιώργο Κολόζη, τον Μανώλη Πάπο, τον Γιώργο Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Ψαριανό. Συμμετέχουν επίσης η Μαρία Λούκα και η Ιεροφύλη.

Ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του δίσκου Αιγαίο με πρωτότυπες συνθέσεις και τραγούδια και οργανικούς σκοπούς που έγραψαν ο Βασίλης Δρογκάρης και ο Μανώλης Πάπος. Ο δίσκος ωστόσο κλείνει με την Μπρατσέρα που είναι το μοναδικό παραδοσιακό κομμάτι του δίσκου, ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Λέρο και το έχουν βάλει δημιουργοί στο τέλος από μια ηχογράφηση μάλλον του 1947 όπου τραγουδάν η Άννα και η Εμιλία Χατζηδάκη. Και με αυτή την Μπρατσέρα θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τρενταφύλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

μπούμε στο χρόνο. Ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Ένας τόπος που βαδίζει από τραγωδία σε τραγωδία, μια ήπειρος που βαδίζει από τραγωδία σε τραγωδία, ένας πλανήτης που βαδίζει από τραγωδία σε τραγωδία και εμείς απλά θεατές ενός πράγματος το οποίο βαίνει διαρκώς προς τα χειρότερα, επί τα χείρο, όπως είναι και η σωστή έκφραση, και σαν να θέλουμε να βγάλουμε και λίγο την ουρά μας απ' έξω, να πω. Έγραψα και ένα κομμάτι σήμερα το πρωί, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι στην περίπτωση της Χαλκιδικής, που σαν τη Χαλκιδική όντως δεν έχει πια η απόλυτη δικαίωση του κλισέ, φταίμε όλοι. Το πιστεύω ακράδαντα. Δεν πρόκειται να μου αλλάξει άποψη ό,τι και αν ακούσω. Γιατί όσο φταίει ο εργολάβος που έχτισε μέσα στο δάσος, ο πολιτικός που είπε στην Πολοδομία κάνε τα στραβά μάτια, τα μοναστήρια του Αγίου Όρους που πούλησαν τις εκτάσεις στα καταπράσινα πευκοδάση για να γίνουν οικισμοί, όσο φταίει ο επιχειρηματίας που βάζει την ξαπλώστρα μέχρι το κύμα, αλλά τόσο φταίω κι εγώ που θα ξαπλώσω σε αυτή την ξαπλώστρα για να έχω την ψευδαίσθηση της δροσιάς της θάλασσας, που θα δεχτώ να αγοράσω ένα σπίτι που παρανόμησε, που θα παρκάρω το αυτοκίνητό μου πάνω στην αμμουδιά, που θα αφήσω τη σακούλα με τα σκουπίδια, γιατί δεν χωράνε πια τα σκουπίδια εδώ και δεκαετίες στη Χαλκιδική, στους κάδους απόξω, που θα. Δεν λέω ότι είναι η ίδια η ευθύνη με αυτούς που εγκλημάτισαν, αλλά έχουμε κι εμείς μια τεράστια ευθύνη που από τη δεκαετία του 90, όταν καταλάβαμε που πάει το πράγμα στη Χαλκιδική, γίναμε μέρος αυτού του προβλήματος και σε πάρα πολλές περιπτώσεις σφυρίξαμε αδιάφορα, διότι μας βόλεψε. Αυτά. Ρούλα Αρβανιτίδου στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο από τώρα και μέχρι τις 11.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958, είναι ο Γιώργος Τρόλος στο μικρόφωνο, η Ρούλα Αρβαντίδου στον ήχο, 23-13-3-38-456, 958 και ενώ καλημέρες, αποστολή στο 54-160, με ενδιαφέρει πολύ. Τι σκέπτεστε, ναι Ρούλα, στο μικρόφωνο θα το πω, πρέπει να ανοίξω λίγο τα SMS. Λοιπόν, τι σκέπτεστε για αυτή την απίστευτη κατάσταση που βιώνουμε στη Χαλκιδική διαχρονικά, και εν προκειμένου χθες, όλα αυτά που συνέβησαν σε αυτό τον τόπο. Νομίζω ότι έχει πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη σημασία να ξέρω τι λέτε κι εσείς.

Λοιπόν, γράφονται, λέγονται δεκάδες πράγματα από χθες για αυτό που συμβαίνει, όχι μόνο εκεί, στη Χαλκιδική δηλαδή, όπου συνέβησαν και πράγματα αστεία. Καταρχήν πιστεύω ότι αυτή η ιστορία με τα SMS, τα οποία έρχονται από την Αθήνα και δεν έχουν ακριβώς αίσθηση του πράγματος την ώρα που συμβαίνει, είναι λίγο, αρχίζει και γίνεται προβληματική, θα έχουμε καμιά τραγωδία. Έστελναν τον κόσμο προς τη Φούρκα και ο δρόμος για τη Φούρκα είχε κλείσει. Η τροχέα ήταν εκεί και έλεγε ότι τα SMS είναι λάθος. Δεν τα λέω εγώ, τα έλεγε η τροχέα της περιοχής. Και ο κόσμος είχε πανικοβληθεί. Και φτάσαμε να φεύγει ο κόσμος δια θαλάσσης. Ένα λοιπόν μεγάλο βάσανο είναι αυτό. Ένα δεύτερο μεγάλο βάσανο είναι το ότι δεν έχει γίνει καμία μέρημνα, αλλά καμία μέρημνα το χειμώνα, ώστε να προλάβουμε πράγματα. Τι εννοώ? Να έχουν καθαριστεί τα δάση, να έχουν συντηρηθεί τα καλώδια, να έχουν ανοιχτεί καλύτερα οι αντιπυρικές ζώνες. Αυτά είναι πράγματα αυτονόητα. Δηλαδή, όπου και να είσαι, θα τα κάνεις. Οφείλεις να τα κάνεις. Θα προλάβεις πράγματα κάνοντάς τα. Τίποτε από αυτά δεν έγινε στη διάρκεια του χειμώνα. Όλη φάση βασίζεται στην αυταπάρνηση των εθελοντών, των πυροσβεστών, οι οποίοι φτύνουν αίμα κανονικά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και στους οποίους φερόμαστε με τον γνωστό τρόπο και ούτω καθεξής.

0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης έστειλε ένα SMS και λέει: εγώ λέει ένα πράγμα ξέρω. Όταν τολμάς να χτίζεις σπίτι μες στα δέντρα γιατί πιστεύεις ότι σου αξίζει να είσαι περισσότερο προνομιούχος από τους άλλους συμπολίτες σου, τότε όχι μόνο δεν σε λυπάμαι, αλλά σε θεωρώ νούμερο ένα υπεύθυνο για την καταστροφή. Δεν διαφωνώ καθόλου, Παναγιώτη. Είναι έτσι τα πράγματα, το λέω διαρκώς. Όλοι έχουν ευθύνη, και αυτός που χτίζει μέσα στο δάσος, και αυτός που το πουλάει, και αυτός που κατεβαίνει στην ακτή καλογριάς, ας πούμε, πριν, όχι τώρα, τώρα πια δεν υπάρχει ακτή καλογριάς, την έχει καταπιεί το σύμπαν, με το αυτοκίνητο και παρκάρει πάνω στην αμμουδιά, ενώ ξέρει ότι καταστρέφει το οικοσύστημα. Όλοι ανεξαιρέτως έχουν μερίδιο ευθύνης σε αυτό το αδιανόητο πράγμα που έχει καταντήσει η Χαλκιδική.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

dip trip.

Dip trip, Fantasia.

Είμαστε εδώ και είναι ο 958 στα αυτάκια σας. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 εδώ από τις 9. 23-13-3-38-4-56, 958 κενό, τις καλημέρες και αποστολή στο 54-160. Τις ωραιότερες εικόνες, τις χθεσινής ωραιότερες, φρικτές είναι. Φρικτές με την έννοια του τι απεικονίζουν, όμως είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές εικόνες που είδα. Τις έβγαλε η Κατερίνα Καρφοπούλου στη Σίβηρη. Είναι εικόνες τρομακτικές. Είναι δηλαδή αυτό που λες το τέλος του κόσμου, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Υπάρχει κόσμος που κολυμπά. Αυτό που είδαμε να γίνεται δηλαδή στην Ισπανία και αλλού. Και ταυτόχρονα φλέγεται το σύμπαν δίπλα. Είναι αποκάλυψη.

Λοιπόν, ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν ξέρω πραγματικά τι καταλαβαίνει. Ας πούμε, βλέπω μια αντίδραση για μια ατζέντα πολιτισμού για τη Χαλκιδική και λέει όταν πιστεύετε πως Χαλκιδική έχει αυτά τα προβλήματα, δεν πρέπει να προωθείτε τις... Τι να μην προωθούμε, τον πολιτισμό. Δηλαδή, έχει ένα θέατρο, έχει μια συναυλία για το οποίο δούλεψαν δεκάδες άνθρωποι. Δεκάδες άνθρωποι. Μήνες ετοιμάζονται. Και περιμένουν ένα καλοκαίρι να κάνουν μια εκδήλωση, μια συναυλία. Να μην τη γράψεις, ας πούμε. Δεν είναι οξύμορο τώρα αυτό, ξέρω κι εγώ, ρε παιδί μου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, μια αποτίμηση που βγήκε πριν λίγο λέει ότι η έκταση που κάηκε στην Κασάνδρα είναι 3.500 στρέμματα, το 1% λέει της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας. Και επειδή πάντα υπάρχουν συγκρίσεις με το παρελθόν για να δείξουμε ότι τα πήγαμε καλά τώρα, εννοείται, έχει καεί το όλη Κασάνδρα, δηλαδή, σε σχέση με τι να συγκρίνεις. Τέλος πάντων, τα στοιχεία λέει αυτά που βγήκαν λένε ότι το 2006 είχαν καεί 77.000 στρέμματα. Συνολικά στην Κασάνδρα έχουν καεί 334.000 στρέμματα. Κάντε λίγο εικόνα. Από το 77, από την πρώτη τεράστια πυρκαγιά μέχρι σήμερα, 334.000 στρέμματα.

Λοιπόν, εδώ θυμόμαστε πολλά πράγματα. Όσοι ήταν στην Σίβηρη έχουν φύγει. Μιλώ τώρα με την Κατερίνα, η οποία μου λέει μετά την εντολή εκένωσης φύγαμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι και φύγαν και δεν ξαναγύρισαν. Εψές στα σπίτια τους. Ελπίζω να τα καταφέρουν σήμερα και ελπίζω η εικόνα που θα δουν να μην τους αποκαρδιώσει τελείως, για να μπορέσουν να ξαναρχίσουν να φτιάχνουν τα πράγματα, όσο φτιάχνονται τα πράγματα βέβαια στη Χαλκιδική. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ματαπεί, όσο κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε και όσο βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, η κατάσταση απλά θα επιδεινώνεται.

Λοιπόν, θα αφιερώσω ένα κομμάτι το επόμενο στον Νεκτάριο, ο οποίος μάλλον και πολύ ορθώς και μπράβο του διαχώρισε και θεώρησε ότι ήταν μάλλον λίγο άστοχος ο σχολιασμός για τα πολιτιστικά της Χαλκιδικής που προβάλλονται και απέσυρε, όπως λέει ο ίδιος, ένα σχόλιο το οποίο του ιδίου κιόλας, όχι μόνο εμένα, του φάνηκε λίγο άτοπο. Οπότε εμένα μου αρέσει πολύ όταν οι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην είναι έτσι και να τα διορθώνουμε. Και με αυτό το κομμάτι θα πάμε στις 10, θα πέσουν τα σήματα και θα επιστρέψουμε για άλλη μια ώρα εδώ.

Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, διαβάζω, δήλωσε σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός του ζήτησε να παντρέψει το γιο του το 2027. Με το καλό και από εμάς. Καλές στέψες που έλεγε και η θεία μου η Ανάστα.

Νίκος Κακαρίκος, θεότητας στη ρύθμιση του ήχου. Με ρωτάει η Ολυμπή αν καταστράφηκε ο βιολογικός της Ήβρης. Όχι, δεν καταστράφηκε. Δεν υπήρχε ρεύμα απλά να δουλέψει. Σήμερα δουλεύει με γεννήτρια. Μαθαίνω.

Είμαστε εδώ. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό σχόλιο πριν λίγο στον τοίχο μου η Μαρία Δεδούς για τη Χαλκιδική. Φέτος, λέει, ήρθε στο δικό μου τόπο διακοπών μια σχετικά απείραχτη λόγω Natura παραλία 3 χιλιόμετρων στη νότια Μεσσηνία. Ένας τύπος από την Κοζάνη και πήρε ένα από τα ελάχιστα μπιτσόμπαρα. Ένα πρωί, νωρίς στη σεζόν, πιάνουμε την κουβέντα. Κοιτάει την παραλία απ' άκρη σ' άκρη και μου λέει: «Κρίμα τέτοιο μέρος να μένει ανεκμετάλλευτο. Τώρα που ήρθαμε εμείς θα το κάνουμε Χαλκιδική». Ανατρίχιασα. Βάφει το μαγαζί του κατάμαυρο πάνω στην παραλία της Μεσσηνίας και βάζει ηχεία. Ξεκινάει να παίζει μουσικές στη διαπασόν. Σύντομα του βάζουν χέρι και το κόβει. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, 14 Αυγούστου, το μαγαζί πάει άπατο. Όποιος άκουσε αυτό το «θα κάνουμε αυτό το μέρος Χαλκιδική» φρίκαρε. Χαλκιδική, λέει, για τους νότιους σημαίνει μια τουριστική κόλαση επί γης. Υπάρχουν μέρη που αντιστέκονται? Υπάρχουν. Αλλά και σε αυτά πολλοί ονειρεύονται Χαλκιδικές για να οικονομήσουν. Η Χαλκιδική, τελειώνει η Μαρία, μαζί με τις Κυκλάδες πρέπει να διδάσκονται ως παραδείγματα καταστροφής, μπας και σώσουμε τα υπόλοιπα. Προσυπογράφω κάθε της λέξη.

Λοιπόν, είπε κάτι ο Κακαρίκος πριν, ο Τσομπαναρέας του Γκοζάνη. Λοιπόν, γνώρισα τα τελευταία χρόνια ένα τύπο ο οποίος έχει φάρμα, έχει ζώα και ο οποίος χρησιμοποιεί διαρκώς για τον εαυτό του ότι σε μια συζήτηση εγώ δεν ξέρω από αυτά, εγώ είμαι τσομπαναρέος. Και μου αρέσει πολύ αυτή η έκφραση, γιατί πραγματικά μερικές φορές χρειάζεται και μια γύρωση στα πράγματα, γιατί όλοι είμαστε ειδικοί επί όλων. Ξαφνικά όλοι έχουμε άποψη για όλα, όλοι. Βάζω τον εαυτό μου μέσα, εννοείται. Οπότε καλύτερα να είσαι τσομπαναρέος μερικές φορές.

Είμαστε στην παραμονή του 15 Αυγούστου, ενός ακόμα αγχωμένου 15 Αυγούστου που ποτέ δεν είναι πια γαλήνη η 15 Αυγούστη, όμως όπως και να έχει ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι από εδώ και μπρος το επόμενο διάστημα αυτού του τριμέρου τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Έχει σήμερα έρηδες και πολλά πλοία δεν έφυγαν, λέει, από τον Πειραιά για τα νησιά και είναι πάρα πολύ ζόρικο να έχεις κανονίσει να βρεθείς σε ένα νησί και να μην φύγεις λόγω του αέρα. Ελπίζω τις επόμενες ώρες και αυτό να στρώσει. 23-13-3-38-4-56-9-58 και ενώ τα μηνύματά σας με αποστολή στο 54-160 και το Viber, το γνωστό μας Viber 6930-078-291. 6930-078-291 για ό,τι είδατε και θέλετε να μοιραστείτε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11, ένα μισά ωράκι ακόμα. Θα μπορούμε να τα λέμε. Διαβάζω πάρα πολλές απόψεις. Ο Κώστας Χατζιαράπης μου λέει ότι πρέπει να καταδειχθεί και η ευθύνη του ΔΔΕ στην έναρξη του μεγαλύτερου ποσοστού των πυρκαγιών. Έχει κατακαεί ο τόπος και δεν τα λέμε αυτά. Έχεις δίκιο. Εμονή στο να έχουμε ένα αέρια δίκτυο όταν έχουν υπογειοποιηθεί παντού είναι κάτι το οποίο πραγματικά και εγώ με ξεπερνάει, δεν το καταλαβαίνω.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί ακόμα ένα 27 λεπτό. Είδες ακρίβεια, συγκλονιστική. Είστε ήσυχοι αυτή την ώρα, δεν έχουμε αναταράξεις, δεν έχουμε νέα, δεν έχουμε πληροφορίες. No news is good news, η αλήθεια είναι. Μπορώ να σας πω εγώ ότι η Ευρώπη οδηγείται στην πόλωση εντελώς, λέει. Νεότερες γενιές διαφέρουν πάρα πολύ και οι διαφορές μεγαλώνουν αισθητά όσο περνάει ο καιρός. Επίσης έχουμε μια κυβερνοεπίθεση στο Λίχνεστάιν που απελεί το απόρριτο των υπερπλούσιων, λέει. Θα βγουν όλα στη φόρα αργά ή γρήγορα. Τι να πω, μακάρι ρε παιδί μου, να μάθουμε κι εμείς πού πάει το πράγμα. Πού τα έχουν, από πού. Κάτσε, ησύχασε το κακαρίκο. Δεν έχω κλείσει την ατάκα μου. Πού τα βρήκαν, ποιους κλέβουν. Τώρα την έκλεισα.

Λοιπόν, έρχεται λέει μια νέα έκλειψη που θα είναι ορατή και στην Ελλάδα επιτέλους. Τρέχουμε στην Ισπανία, πήγαμε προχθές μέχρι στην Ισπανία και ήρθαμε με το μυαλό μας. Αλλά η επόμενη λέει έκλειψη που είναι στις 2 Αυγούστου του 27, θέλω να το ξέρεις αυτό, σε ένα χρόνο από τώρα, θα είναι ορατή στην Ελλάδα. Οπότε θα ετοιμαστείς, θα πάρεις το γυαλί από τώρα. Δεν θα βάλεις κάτι στην ατζέντα σου εκείνη τη μέρα, γιατί ξέρω ότι από τώρα προγραμματίζεις για τις 2 Αυγούστου 27 που θα φας, που θα πιείς. Θα την αφήσεις τη μέρα καινή. Να, εγώ με τον Κακαρίκο έχουμε ήδη συνεννοηθεί, δεν θα έχουμε πάρει άδεια εκείνη τη μέρα. Θα είμαστε εδώ και θα πάμε παρέα να δούμε το φεγγάρι που θα σκεπάσει κατά 88% τον ήλιο για 4 ολόκληρα λεπτά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Βέβαια, 15 Αύγουστο είναι τα πανηγύρια κυρίως, από πάντα, από τότε που ήμασταν παιδιά, είναι το μαλλί της γριάς, είναι τα κλαρίνα. Αν βρεθείς λίγο έξω από την πόλη, εκεί που δοξάζονταν πάντα αυτή η μέρα, αυτή η παραμονή, με γλέντια τρομερά και φοβερά, στα νησιά που επίσης είναι μια εκπληκτική περίπτωση να βρεθεί κανείς εκεί 15 Αύγουστο, πάντα αξίζει τον κόπο. Υπάρχουν νησιά τα οποία ζουν για το 15 Αύγουστο. Είναι και πολλά πολλά άλλα πράγματα, για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό, είναι τα παιδικά του χρόνια, είναι οι αναμνήσεις, είναι οι άνθρωποι που γιορτάζουν, είναι όλα μαζί.

Υπάρχει αυτή η εικόνα με τους τρεις πυροσβέστες που γυρνούν κατάκοποι στον Πειραιά από τη Μυτιλίνη που είχαν πάει για μια μέρα και μείναν πέντε, προσπαθώντας μαζί με τους συναδέλφους τους και τους εθελοντές να σβήσουν τη φωτιά. Οι τρεις πυροσβέστες είναι στο πλοίο για τον Πειραιά και κοιμούνται στο πάτωμα, κυριολεκτικά στο πάτωμα, κατάκοποι. Η εικόνα έχει γίνει viral στα social και δείχνει τη λογική μιας χώρας από μόνη της.

Ο Νίκος Κακαρίκος μου λέει να χαιρετήσω τον Πλάτανο, τον χαιρετώ λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 9, αφού έχουμε πιει τα τσίπουρα, τις ρετσίνες, τα κρασιά, τα ουίσκια, τα κοκτέιλ, τα διάφορα, έχουμε φάει τα κοντοσούβλια. Έχει έρθει και έχει στουμπώσει η αρτηρία από το λίπος. Θα έρθουμε υγιεινή τη Δευτέρα το πρωί, θα πάρουμε κεφίρ και θα βγούμε στον αέρα για να περάσουμε την πιο δύσκολη, γιατί η επόμενη είναι η πιο δύσκολη εβδομάδα της χρονιάς, δεν είναι αυτή που πέρασε, για κάθε λόγο, κανείς δεν γυρνάει την άλλη εβδομάδα. Θα είμαστε μόνο εσύ, ο Κακαρίκο θα είσαι την επόμενη εβδομάδα. Μισή εβδομάδα, είδες, αυτά είναι. Σε κοροϊδεύει ο άλλος, λέει θα έρθω κάνα δυο μερούλες, κάτσε εσύ μόνος όλη τη εβδομάδα. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, εμείς θα είμαστε μαζί 9 με 11. Καθώς απουσιάζει η καλή συνάδελφος Εύη Καρκίτη, η οποία ανεβάζει έτσι από τις Ευρώπες. Δροσιστικά βλέπω πρωί-πρωί, εκθέσεις ωραίες και τέτοια, θα σας τα πει όταν θα έρθει. Καλό τριήμερο σε όλους, καλά να περάσετε, θα τα ξαναπούμε το πρωί της Δευτέρας. Αναστασία, ηχογραφημένη και σήμερα.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, κοντά ή μακριά, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας.

Είναι ο Νίκος Κακαρίκος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, είναι η εκπομπή «Καλημέρα» στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, και εδώ θα είμαστε για περίπου μία ώρα. Συντροφιά μας ένα βιβλίο, το βιβλίο της Φωτεινής Στεφανίδη, «Κυχώριο, το γαλανό λουλούδι», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Καλλιδοσκόπιο». Και με το βιβλίο αυτό η Φωτεινή Στεφανίδη ολοκληρώνει μία τριλογία που ξεκίνησε με «Τα παπούτσια με λουράκι» και συνέχισε με το «Τζιέρι μου» 1922, και τα δύο προηγούμενα βιβλία, όπως και αυτό το τρίτο, κυκλοφορούν από τις ίδιες εκδόσεις, τις εκδόσεις «Καλλιδοσκόπιο». Παράλληλες αφηγήσεις, διατρέχουν 100 χρόνια ζωής, δύο οικογένειες, όλες συγκεντρωμένες από παλιές κουβέντες, προσωπικά βιώματα και ντοκουμέντα, ο Γιάννης και η Σούλα, η Μαρίκα και ο Θανάσης, η Φωτίκα και ο Δημοσθένης, και ανάμεσά τους η Αθήνα, το Μεταξουργείο, η Φεργάνα στο Ουσμπεκιστάν, μετά η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, η Ραφίνα, οι Κεχριές Εύβοιας, η Μικάλης και η Μιχαήλ Βόδα και οι Καπλανών στην Αθήνα, η πατρίδα σε κατοχή, η Αντίσταση, ο Ελικόνας, η Εξορία στο Κοντοπούλι της Λίμνου, μαζί και ξανά, χωριστά και ξανά μαζί, και ανάμεσά τους μικροϊστορίες και η ιστορία με κεφαλαίο το Ιώτα, τα χρόνια να κυλούν σαν το χρώμα στη βατίστα που λέει και ένα τραγούδι αγαπημένο, και ένα λουλούδι γαλανό, πάντα εκεί. Ένα λουλούδι που δεν έχει εποχή, ανθίζει όταν το έχεις ανάγκη. Το γαλανό αγριοράδικο, το Κυχώριο. Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου έχει χρονολογίες και με τις χρονολογίες αυτές ξετυλίγει ιστορίες. 1919, Ιούνις, Αθήνα, Μεταξουργείο. Τα τζιτζίκια δεν σταματούσαν ούτε τη νύχτα. Πολύ ζεστά μπήκε φέτος το καλοκαίρι. Το σπίτι δίπατο, προσιλιακό, ρόδιζε η πρόσωψή του στο ξημέρωμα. Η Μαρίκα ανοίγει τα πάνω παραθύρι. Είναι δεν είναι 20 χρονών. Με το γέλιο, το τραγούδι στο στόμα, καλημερίζει όλη την Αθήνα. Μετά από λίγο, κρατώντας μια μεγάλη τσάντα από καραβόπανο, βγαίνει από την ωραία πόρτα στην οδό Λεωνίδου, το πατρικό της, ένα σπίτι με γύψινα στολίδια και αγγέλους στις σιδεριές των μπαλκονιών. Περπατάει με βιάση, με όρεξη πολύ, φτάνει στην πλάκα και μπαίνει σε ένα άλλο αρχοντόσπιτο. Μπροστά εκείνο είχε μια μικρή επιγραφή «Σχολή οικοκυρικής». Εκεί μαθαίνει πώς να κρατήσει νοικοκυριό, να μεγαλώσει παιδιά με προσοχή, επιμελώς, με σύστημα. Την έστειλαν οι γονείς της. Θέλαν το καλύτερο για το κορίτσι τους, πέρα από τις γνώσεις του γυμνασίου, της μουσικής και των γαλλικών που τις πρόσφεραν. Ονειρευόντουσαν γάμο τρανό για τη Μαρίκα τους. Μπαίνοντας στη σχολή, ανάμεσα στο μαρμάρινο κράσπεδο και το δρόμο, είδε ένα μπλε ανθάκι πάνω σε σκληρό κοτσάνι με λίγα φύλλα. Μέχρι και αυτό της χαμογελούσε. Καθώς γυρνούσε πίσω το μεσημέρι, ένα παλικαράκι την κοίταξε κατάματα και έφυγε βιαστικό. Και αυτό γινόταν κάθε μέρα, την ίδια ώρα πάνω κάτω, εκεί, στην οδό Λεωνίδου.

Ουσμπεκιστάν, Φεργάνα, ξημέρωμα και εδώ. Το μέτωπο της Φωτίκας ιδρωμένο. Οι πόνοι έρχονται και ξανάρχονται. Γεννιέται το πρώτο της μωρό. Και εκείνη, την ίδια μέρα κιόλας, κλείνει τα 29 της χρόνια. Σε ξένο τόπο, μακριά από τους γονιούς της. Τρυφερός ο άντρας της, απόμακρα τα πεθερικά. Ιδρώνει, σφάζεται, μα δεν μιλά. Είχε περιποίηση. Γιατρώμενος ακόμα, όχι μαμή. Τα ρούχα έτοιμα από την ίδια ήταν χρυσοχέρα. Όλα καθαρά, σιδερωμένα στην κόλλα στο λουλάκι. Περνάνε 2-3 ώρες και ακούγεται το κλάμα του γιανιού. Τον παίρνει στην αγκαλιά της η Φωτίκα, καλοπλημένο, ημερωμένο. Στα ρώσικα της ευχήθηκαν, έδωσαν οδηγίες στο Δημοσθένη που τα μιλούσε φαρσί, από κοντά και πεθερά δεν κρυβόταν η χαρά για τα γόρη που γεννήθηκε από το γιο της. Σαν ήρθε στην αγκαλιά της Φωτίκας ο γιανιός, εκείνη πήρε δύναμη, ξέχασε τη μοναξιά της εκεί στα βάφη της Ασίας, έφερε στο νου τα γονικά της που περίμενα στην Τρίγλια, πέρα στη Μικρασία και ξεκίνησε τη ζωή της αμάνα. Και πώς να το πεις τώρα αυτό. Σε ένα μήνα μοναχά από όταν γεννήθηκε ο γιανιός, αναγκάστηκε να κάνει το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής της μονοκοπανιά και να βρεθεί με τον άντρα της και το μωρό στην πόλη, οι τρεις τους χωρίς πεθερικά. Χάθηκαν στο μεταξύ και οι δυο γονείς του Δημοσθένη, σαν τον καπνό που σκορπίζει στον αέρα.

0: Και είμαστε εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου και με βασικούς ήρωες, ήδη τους έχω αναφέρει, ήδη σας διάβασα δύο αποσπάσματα. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο αυτό, έτσι ξεκινάνε οι ιστορίες του βιβλίου αυτού. Είμαστε στο 1919 και σε εκείνο το καλοκαίρι, όπου οι δύο γυναίκες, η Μαρίκα και η Φωτίκα, ζουν στη ζωή τους μεγάλες αλλαγές. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η εγγονή αυτών των δύο γυναικών και το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι αυτό που κλείνει μία τριλογία με την οποία εμείς μαθαίνουμε την ιστορία όχι μόνο των γονιών της, αλλά πολλές φορές και μικροϊστορίες ή την μεγάλη ιστορία και μιας χώρας. Θα καλημερίσω τη Φωτεινή Στεφανίδη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή.
1: Μεγάλη καλημέρα και από μένα που κατάφερες ήδη να δημιουργήσεις συγκίνηση και με την αναγνωσή σου και με τις μουσικές που παρεμβάλλεις, Αναστασία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και αυτή την ξεχωριστή συντροφιά.
0: Η χαρά είναι όλη δική μου. Έχω ένα βιβλίο στο οποίο αυτό το γαλανό, το λουλακί, το έχει όλες τις αποχρώσεις και ένα λουλούδι τριγυρίζει συνεχώς τις σελίδες, αλλά και τα κείμενα. Είναι αυτό. Το γαλανό, το αγριο ράδικο, το λέω καλά?
1: Ναι, ναι, ναι, το λες καλά και άμα θέλεις να πω από πού ξεκίνησε.
0: Βέβαια, αυτό θέλω.
1: Αυτή η ιστορία, αυτή η απορία, αυτό το λουλούδι πώς μπήκε στη ζωή μας, το βλέπαμε χωρίς να δίνουμε σημασία. Ήταν αυτό το, και από μικρό παιδί το θυμάμαι, να γαλαζίζει εδώ και εκεί, αλλά δεν, παρόλο που με ενδιέφεραν τα λουλούδια από πολύ, ίσως επειδή αυτό το λουλούδι είχε την τάση να κοιμάται. Δηλαδή μπορεί να άνοιγε το πρωί, το μεσημεράκι να έπαιρνε έναν υπνάκο σαν και εμάς και ας είχε φως, μετά να άνοιγε το απόγευμα. Δεν ήταν έτσι ένα σταθερό να το βλέπει συνέχεια όπως τα αγριολούλουδα γενικά τα βλέπουμε συνέχεια ανθισμένα. Και αυτό ξεκίνησε από μια ακουαρέλα του πατέρα μου.
0: Του Γιάννη Στεφανίδη.
1: Του Γιάννη του Στεφανίδη, που έγινε στο Κοντοπούλι της Λίμνου. Και όταν την είδε ο Γιάννης ο Ρίτσος, ήταν συνεξόριστός του και ευλογημένη του παρέα στην εξορία, είδε αυτή την αεροπογιά, έγραψε το εξαίσιο ποίημα, που τώρα δεν το έχω και πρόχειρο να το διαβάσω, αλλά μπορώ να το δούμε στην πορεία.
0: Θα το βρω εγώ, μην ανησυχείς. Ναι, ναι. Όσο εσύ λες την ιστορία, εγώ θα ψάχνω.
1: Την εκπληκτική φράση ότι η γαϊδουροκεφαλή αυτή είναι η νεκροκεφαλή του γαϊδάρου, η οποία είναι υπέροχη αισθητικά. Ίσως λέει είναι το κεφάλι του καλοκαιριού. Αυτό όταν και ανάμεσά του, αν το βρήκες.
0: Το βρήκα. Ανάμεσα στα αγκάθια και στα πεσμένα κόκκινα φύλλα βρήκαμε μια γυμνή γαϊδουροκεφαλή. Ίσως και να είναι το κεφάλι του καλοκαιριού έτσι αφημένο στις βρεγμένες πέτρες και γύρω του κάτι μικρά γαλάζια λουλούδια που δεν ξέρουμε το όνομά τους.
1: Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε γιατί άρχισα να τα εντοπίζω στην πορεία. Έμαθα το όνομά τους, το οποίο είναι τόσο ποιητικό και είπαμε να το κρατήσουμε σαν τίτλο του βιβλίου και σας προκαλεί μια απορία.
0: Δεν πειράζει να μάθουμε και κάτι.
1: Μαθαίνουμε κάτι και το μαθαίνουμε και σε διάφορα. Δηλαδή, σε ένα ταξίδι στην Ιταλία κάπου το άκουσα. Κίτσορι, κάπως έτσι. Ναι. Τσίχορι, κάπως έτσι. Μια κριτική προφορά το έλεγαν. Γιατί οι Ιταλοί βάζουν ραδίκι πάνω από τις σαλάτες. Και είναι ένα πασίγνωστο τελικά λουλουδάκι που μοιάζει με το κίτρινο ραδίκι, αλλά έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι σαν χρυσανθεμάκι. Υπερβολικά όμορφο όταν το δεις από κοντά. Είναι...
0: Και είναι πολύ ανθεκτικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχει μια φράση, έχεις μια φράση στο βιβλίο που μου αρέσει πολύ, που λες δεν έχει εποχή, ανθίζει το έχεις ανάγκη.
1: Ναι, όποτε θέλει και όποτε έχεις ανάγκη και κοιτάξεις θα το δεις. Και εντάξει, ομολογώ ότι στο βιβλίο το τοποθέτησα εκεί που το ένιωθα εγώ ότι το είχα ανάγκη, όταν υψωνόντουσαν συγκινήσεις, όταν κινδύνευαν οι ζωές των ανθρώπων του βιβλίου, όταν αρρώστηκαν οι άνθρωποι, όταν πέθαιναν. Εκεί εμφανιζόταν, όταν έψαχνα εγώ να βρω στοιχεία στις εξοχές και στα διάφορα τοπόσημα του βιβλίου, γιατί 3 χρόνια μου πήρε να το γράψω, δεν έγραφα 3 χρόνια, έψαχνα 3 χρόνια. Και έγραφα σαν πολύ μικρές εξάρτησεις κάποια, όταν ανακάλυπτα ένα κομμάτι του παζλ, έτρεχα και το έγραφα.
0: Εγώ είμαι τώρα στο κεφάλαιο εκεί στη Ραφίνα, που έχουν πάει η Φωτίκα και ο Δημοσθένης.
1: Σελίδα.
0: Και στη σελίδα 22-23.
1: Ωραία.
0: Και βλέπω εκεί που λέει ότι η Φωτίκα ούτε καν του Δημοτικού δεν ήταν, μα πατούσε στέρεα στα πόδια της, ενώ ο Δημοσθένης ήταν μαθημένος στα πλούτη, στην καλή μουσική, στα βιβλία, μιλούσε 5 γλώσσες και στα δύσκολα θα ήταν χαμένος ο Δημοσθένης αν δεν την είχε κοντά του, αν ακούγανε από κάπου μακριά ένα τραγούδι εκείνη την εποχή, τι λες πως θα ήτανε. Θα ήταν ένας Μάρκος ίσως.
1: Θα ήταν ένας.
0: Ένας Μάρκος Βαβακάρης.
1: Ναι. Τον είχα στο νου μου τελείως μέσα στη Ραφίνα όταν ο παππούς μου έπαιζε το... Ο Δημοσθένης δηλαδή. Ο Φευγάτος ο παππούς είχε... Από εκεί ξεκίνησαν και τα μαντολίνα. Είχε το μαντολινάκι του και έπαιζε, παρόλο που ήταν λάτρης της κλασικής μουσικής, στο μικρό ταβερνάκι που είχαν φτιάξει στην Ραφίνα έπαιζε Μάρκο.
0: Πάμε λίγο να ακούσουμε Μάρκο και εμείς και να επιστρέψουμε.

0: Το 1934 έχω γραφεί αυτό το τραγούδι ο Μάρκος Βαμβακάρης, «Τα μαγεμένα μάτια σου», και εγώ καθώς ξεφυλίζω το βιβλίο της Φωτεινής Στεφανίδη με ιστορίες, πολλές ιστορίες, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, είμαι εκεί στο 1934 και στον Απρίλη, όπου η άλλη οικογένεια, η οικογένεια της Μαρίκας και του Θανάση, ζει μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Βιώνει το πιο δύσκολο από όλα. Αυτή είναι η μητρική οικογένεια, σωστά?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι από την πλευρά της μητέρας μου. Και εκεί υπήρχε ευμάρεια. Παρόλο που το ζευγάρι δεν ήταν ταιριαστό, η Μαρίκα ήταν πολύ πιο ψηλά, ας το πούμε, ιεραρχικά στην...
0: Κοινωνικά,
1: Κοινωνικά. Έγινε η συμφορά της που χάθηκε η Μαρίκα έτσι άδικα, και ο Θανάσης πια επιφωτίστηκε όλη την οικογένεια και προσπάθησε να μαζέψει όλο αυτό το που είχε στήσει η Μαρίκα, μια σπουδαία οικογένεια με τα 4 κορίτσια στα παλάτια της, τα νεοκλασικά παλάτια της Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Και βρέθηκε λοιπόν ο Θανάσης με 4 κόρες, τις οποίες υπεραγαπούσε και φρόντιζε με κάθε τρόπο να είναι πάντα κοντά τους. Πάρα πολύ αγάπη σε αυτές τις οικογένειες. Μας σημαδεύει αυτή η αγάπη και εμάς τους επόμενους που ερχόμαστε?
1: Νομίζω ότι κουβαλάμε ένα μέρος της και γι' αυτό κρατιόμαστε, και θα είναι ευλογία να το μεταδίδουμε και παρακάτω. Πλην όμως δεν υπήρχε και βοήθεια τότε. Κρατιόντουσαν απολύτως τις δυνάμεις τους, μαθαίναν και τα παιδιά από νωρίς να αναλαβαίνουν ευθύνες, mm-hmm. και να κρατούν δυνάμεις χωρίς να τους το πει κανείς. Τώρα λέει, ξέρω εγώ, κάνε μου αυτό, κουβάλισέ μου εκείνα. Εκεί γινόταν χωρίς παρένεση. Οσμιζόντουσαν και τα παιδιά τις ανάγκες του σπιτιού και ανάλογα συμμετείχαν.
0: Από πολύ μικρά. Από πολύ μικρά.
1: Ναι, μα ζούσαν κανονική ζωή, γιατί τώρα η ζωή μας δεν είναι ακριβώς κανονική. Έχουμε πάρα πολλά δεκανίκια, αυτοκίνητα, τηλέφωνα, ίντερνετ, νοημοσύνες. Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Έπρεπε να διαβάσεις, έπρεπε να δουλέψεις, έπρεπε να ανανουρίσεις, να παίξεις μουσική εσύ ο ίδιος. Όλα τα έκανες και έτσι έμπαινες μέσα στη ζωή από πάρα πολλές μεριές.
0: Και βαθιά. Να ρωτήσω λιγάκι, όλες αυτές τις ιστορίες, τις ιστορίες της οικογένειας που λέμε, η μικρή Φωτεινή πώς τις έμαθε, τις είπαν οι γονείς?
1: Εκεί είναι το είπα και προχθές στα εγγένεια της έκθεσης του πατέρα που τελείωσε τώρα συμπτωματικά, συνέπεσε με την έκδοση του βιβλίου. Η μικρή Φωτεινή, ίσως επειδή γεννήθηκα μέσα στη Χούντα και αυτό το πράγμα το κατάλαβα, ήμουν πολύ μικρή που το κατάλαβα, δεν είχα ήσυχη ζωή εσωτερική μέσα μου, έτσι ψυχολογικά. Το έκρυβα βέβαια επιμελώς αυτό. Συγγνώμη για αυτό το βιχαλάκι. Είχα μια ανησυχία όταν ερχόταν ο πατέρας μου τα μεσάνυχτα από τη δουλειά του με το τελευταίο τρένο. Η δουλειά του ήταν ένα ατελιέ που είχε κτίσει μαζί με τον αδελφό του και δουλεύαν ως τα άγρια, από τα χαράματα ως τα μεσάνυχτα. Και εκείνη την ώρα που ερχόταν 12, από τις 9 που είχα ξαπλώσει, είχα χορτάσει λίγο ύπνο. Ξυπνούσα γιατί ήθελα να τον ακούσω. Τον πατέρα μου υπήρχε ένα είδος έρωτα. Μου άρεσε, ήταν όμορφος, ήταν γελαστός. Παίζαμε, ήταν ένας άνδρας μέσα στο σπίτι που μου έδινε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και έστεινα αυτή, όπως καθόντουσα με τη μάνα μου το βραδάκι πριν ξαπλώσουν, μισή ώρα, μία ώρα, μία η ώρα ας πούμε να ξαπλώσουν το βράδυ. Έστεινα αυτή και άκουγα πάρα πολλά πράγματα. Και έτσι βρέθηκα στην πρώτη δημοτικού να γνωρίζω λεπτομέρειες από τον δεύτερο παγκόσμιο, από προπολεμικά, από μεταξάδες, από εξορίες.
0: Λέγανε δηλαδή τις ιστορίες μεταξύ τους, θυμόντουσαν και λέγανε ο ένας τον άλλον ιστορίες.
1: Ναι. Αναπολούσαν και τι έκανε ο ένας και ο άλλος και για θυμίσω εκείνον εκεί και γελούσανε βέβαια ενδιάμεσα. Δεν τα λέγανε δηλαδή με θλιβερό
0: τρόπο. Μα τι ζευγάρι ήταν αυτό. Ο τρόπος που ακούω τώρα και βλέπω και την ζωγραφιά που έκανε, το πώς την ζωγράφισε την μητέρα σου, ο πατέρας σου όταν ήταν πολύ μικρή.
1: Εκεί 15 χρονών. Εκεί τα φτιάξανε, 15-16.
0: Αυτοί οι άνθρωποι συνέχισαν να μιλάνε και όσο μεγάλωναν, σαν να ήταν δύο έφηβοι μεταξύ τους.
1: Ήταν και το γεγονός ότι ο πατέρας μου έλειπε ατελείωτες ώρες.
0: Οπότε δηλαδή, ήθελαν μετά να μιλήσουν.
1: Ναι, δεν ζήσανε μαζί αυτοί οι άνθρωποι παρά μόνο στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Mm. Η αιώνια δουλειά, όπως έγραφα στο παπούτσι και μελουράκι, ο πατέρας ήταν στην αιώνια δουλειά.
0: Στην αιώνια δουλειά. Και έτσι η μικρή Φωτεινή λοιπόν κρυφακούγοντας άκουσε ένα σωρό ιστορίες.
1: Και τα τρία βιβλιαράκια εκεί τα άκουσα.
0: Mm. Ναι. Δεν σε τρόμαζαν αυτές οι ιστορίες?
1: Με τρόμαζαν, αλλά είχα και τρομερή περιέργεια. Mm. Η περιέργεια τρόμαζε πιο πολύ. Γιατί όλα αυτά κινούσαν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή μου λέγανε, ξέρω εγώ, γιατί όλα αυτά κινούσαν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή μου λέγανε, ξέρω εγώ, για τα καλάβρητα, εκεί που έγινε το κακό με τις νεκροκεφαλές. Mm.

0: βιβλία για πολύ μεγάλους. 6-7 χρονών διάβαζα πράγματα που και ερωτικά και όλα. Δεν... Και βέβαια είχα και ένα στόμα κλειστό, όχι τώρα όπως το ανοίγω και λέω να το κλείσω, γιατί καταλάβαινα και σαν παιδί μικρό ότι αυτά τα πράγματα στο σχολείο δεν λέγονται.
1: Έχεις πολύ, έχεις φοβερά στιγμιότυπα, ειδικά στο πρώτο βιβλίο, τέτοια. Με τη δασκάλα που σε προστάτεψε, αλλά και με τους άλλους που δεν ήταν ακριβώς για να σε προστατέψουν. Το 1940 η Σουλίτσα, που μετά έγινε Σούλα και με την αγάπη του Γιάννη άνθιζε, έγινε 14. Και ακολουθούν μια σειρά από κεφάλαια, στα οποία ο Γιάννης είναι στην Καλών Τεχνών. Η Σούλα τον αγαπάει πολύ, αγαπιούνται πάρα πολύ. Έχει ένα φοβερό στιγμιότυπο που βρίσκονται ένα βράδυ και όταν ο Γιάννης μαθαίνει ότι έγινε μπλόκο, τραυματισμένος, ξετραυματισμένος, πετάγεται για να δει αν έχει φτάσει η Σούλα στο σπίτι και μόλις βλέπει το όμορφο φουστάνι της κρεμασμένο, καταλαβαίνει ότι εντάξει, πλημμένο δηλαδή, φρεσκοπλημμένο, καταλαβαίνει ότι είναι εκεί το κορίτσι και ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, η οποία ξεκινάει τότε, αλλά παραδίπλα και γράφεται και ιστορία με κεφαλαίο Ιώτα. Και εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το οποίο θα μας πάει λίγο σε εκείνη την εποχή. Πάμε να τα ακούσουμε, Φωτεινή, και να γυρίσουμε.
0: Βεβαίως. Πάμε.

0: Εδώ λοιπόν, στην καλή μέρα του 958 της ΕΡΤ3, αυτό το τραγούδι πόσες φορές δεν το έχουμε ακούσει, είμαι σίγουρη και η Φωτεινή, η Στεφανίδη και εγώ, και αυτές τις ημέρες, καθώς το ξανακούμε, νομίζω το μυαλό μας πηγαίνει στις φωτογραφίες που πρόσφατα είδαμε όλοι, όλες, αυτές οι φωτογραφίες από την Κεσαριανή και το Σκοπευτήριο και την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών εκεί, από τους Γερμανούς Ναζί, και νομίζω ότι είναι δηλαδή όλες αυτές τις ημέρες, οι φωτογραφίες, η έκθεση του με τα έργα του πατέρα της Φωτεινής Στεφανίδη, Γιάννη Στεφανίδης, στο εργαστήριο του Γιώργη Βαρλάμου κάτω στην Αθήνα η έκθεση, πρέπει να γυρίζει συνεχώς στο μυαλό σου η ιστορία του μπαμπά σου και της ζωής του τότε.
1: Αυτές τις μέρες, ειδικά την ημέρα, την περασμένη Κυριακή που ολοκληρώναμε το στήσιμο της έκθεσης, είχαν βγει και οι φωτογραφίες. Ήταν συγκλονιστικό, ούτε μια στιγμή δεν πίστεψα ότι είναι ψεύτικες, δηλαδή ήταν τόσο γνώριμες.

0: στο σχήμα τους. Τώρα σήμερα διάβασα ότι προερχόταν από φωτογραφική μηχανή με τους δύο φακούς, ολόιδια αυτή που είχε ο πατέρας, και έβγαιναν στο ίδιο σχήμα 6x6. Το φιλμ χωρούσε ακριβώς 12, και 12 είναι και οι φωτογραφίες της εκτέλεσης. Και όλα αυτά συνδέουν πάρα πολύ αυτό το βιβλιαράκι που γράφτηκε, θα ρει κανείς, σαν οδηγός για την έκθεση, δηλαδή σαν ένα πρώτο σχεδίασμα της έκθεσης, και με οδήγησε, κάνει τα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Κλείνουμε. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το πολύ όμορφο, ζεστό κλίμα, με αυτή την αίσθηση, γιατί ότι είναι μελαγχολικό είναι, αλλά και ταυτόχρονα σου δίνει και μια ανάταση το κλίμα αυτό.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις και τη μνήμη του κόσμου που ζωντανεύει και τη δική μας. Δηλαδή είχαμε πέσει πάλι σε λίθαργο. Και αυτές οι φωτογραφίες, προσωπικά και η έκθεση και το βιβλίο, αλλά αυτά αφορούσαν μόνο εμένα, ενώθηκαν με όλο αυτό. Και στα γένεια προχθές ήρθε κόσμος και από την Κεσαριανή, μόλις τελείωσε η συγκέντρωση, και ξαφνικά, δηλαδή προς το τέλος των εγγενείων, είχαμε μία, ας το πούμε, έφοδο πάρα πολύ ζεστή από κόσμο από την Κεσαριανή.
1: Υπέροχα. Ο Γιάννης μέσα σ' όλα. Η μια προκήρυξη χαρασόταν πίσω από την άλλη, τις τύπωνε στον πολύγραφο που είχε φτιάξει μόνος του, πάντα πιάναν τα χέρια του, και στερα το δύσκολο να μοιραστούν, να τις δει ο κόσμος, γνήσια χαρακτικά στο δρόμο. Και εδώ να πούμε σε κάποιους που δεν το ξέρουν, ότι ένα έργο του Γιάννη Στεφανίδη το έχουν δει οι περισσότεροι, αλλά ίσως δεν ξέρουν ότι είναι δικό του και έχει να κάνει με την ΕΠΟΝ. Ποιο έργο είναι αυτό?
0: Είναι το σήμα της ΕΠΟΝ, το οποίο σχεδιάστηκε με μελάνι σε χαρτί. Νόμιζα εγώ στην αρχή ότι είναι χαρακτικό, αλλά δεν είναι. Έχει ένα αδρό σχεδίασμα μελανιού. Και αυτό ήταν για την εποχή εκείνη πάρα πολύ δύσκολο κιόλας. Να μπορεί να γίνει από αφίσα μέχρι το σηματάκι, το μικρούλι που έμπαινε στο πέτο των αγοριών και των κοριτσιών των επωνητών, φτιαγμένο με μπρούτζο, και μέσα στις χαρακές που είναι ο ήλιος και το αγόρι που ανεβαίνει, το παλικάρι αυτό που ανεβαίνει, είχε πράσινο σμάλτο. Έκανα μεγάλο αγώνα για να βρούμε ένα σηματάκι από τις εκατοντάδες χιλιάδες που είχαν βγει τότε, και δεν έχουμε στην έκθεση ένα σηματάκι. Μπορεί στην πορεία να φανεί, γιατί προσπαθώ ακόμα πολύ.
1: Ίσως κάποιος να έχει, να μην ξέρει πώς ψάχνεις, και να μπορέσει να το δώσει για την έκθεση για να υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει και εδώ μια ιστορία με το σήμα και ένα αγόρι που το φοράει. Εδώ όμως υπάρχουν και άλλες ιστορίες, θα προσπεράσω αναγκαστικά μερικές, θα προσπεράσω τον Γιάννη με τη φυσαρμόνικα που τραγουδούσε ένα νέγρικο τραγούδι, θα προσπεράσω άλλα, θα σταθώ όμως σε αυτά που αναφέρει το βιβλίο και τις ιστορίες που λέει, που ξεκίνησαν να φύγουν μία παρέα νέων επωνητών και να πάνε πού.
0: Αυτή η αναχώρηση θα την έλεγα οπισθοχώρηση. Όταν έγινε το κακό με τη μάχη της Αθήνας, αφού τελείωσε ο πόλεμος, για μας δεν τελείωσε, τα παιδιά αυτά ήταν πια στο στόχαστρο. Το εργαστήρι της Οδού Καπλανών, εκεί έγινε έφοδος και πεταχτήκαν όλα στο δρόμο, καήκανε, σκιστήκανε. Τέλος πάντων, ό,τι σώθηκε ευτυχώς το είχε αφήσει στο υπόγειο του Μιχαήλ Βόδα, πατέρας μου, που έμεναν οι γονείς του. Και πήρε βέβαια οδηγίες από την ΕΠΟΝ, πήραν οδηγίες και ό,τι σύμπτωσης η ομάδα που συγκροτήθηκε, που ήταν και ο μπαμπάς μου μέσα, ο οποίος πήρε και στην πλάτη το πολυμηχάνημα αυτό, τον πολύγραφο που είχαν φτιάξει για να τυπώνει τις προκηρύξεις, γιατί φαντάστηκε ότι και στην πορεία θα χρειαστεί να κάνει και στους...
1: Να τυπώσει και άλλες προκηρύξεις εκεί.
0: Ναι, το ζώστηκε και αυτό, και βρέθηκαν εδώ που συμπτωματικά μένουμε τώρα. Στο Νέο Ηράκλειο, στη Βίλα Στέλλα, ήταν το σημείο εκκίνησης. Και ξεκινήσαμε τα πόδια για την Λαμία μέσα από τα χωριά της Ευβοιωτίας του Ελικόνα, που άλλη σύμπτωση είναι η καλοκαιρινή μας διαμονή. Πέρασε δηλαδή από το σπιτάκι που έχουμε εκεί για το καλοκαίρι. Στα 2 χιλιόμετρα ακριβώς πέρασε αυτή η διαδρομή και κάπου εκεί ενώθηκε λίγο στην Πάρνηθα με την ομάδα που ήταν και ο Μάνος
1: Ο
0: Χατζηδάκης.
1: Μάνος Χατζηδάκης.
0: Ο οποίος τότε ήταν και πιο μικρός από τον πατέρα μου, γύρω στα 5 χρόνια. Ήρθε στην ηλικία της μητέρας μου ο Μάνος Χατζηδάκης ακριβώς, κανένα χρόνο μεγαλύτερος. Και τότε συνέθετε ένα ωρατόριο. Από
1: Αυτή
0: τότε.
1: την ιστορία θέλω να μας πεις τον τίτλο του βιβλίου του μπαμπά σου που εγώ το διάβασα.
0: Ετοιμαζόμουν.
1: Για πες το. Πες το βιβλίο πώς
0: το
1: λέγεται.
0: Το βιβλίο λέγεται «Πέτρα κυλισσάμενη». Είναι και αυτό διαθέσιμο στην έκθεση. Ωστόσο την ιστοριούλα, την ιστορία αυτή τη μεγάλη την έκανα μια μικρή ιστοριούλα μέσα στο κυχώριο, όπως την είχα ακούσει από τα χείλια της μάνας μου. Από τις ερωτήσεις της, δηλαδή δεν ήθελα να αντιγράψω την ιστορία από το βιβλίο του πατέρα, η οποία μάνα μου ήταν και πολύ θεοδωρακική αλλά και Λία Χατζηδακική.
1: Και τα έλεγε ωραία.
0: Είχε φωνή, ήταν πραγματικό μουσικό ταλέντο. Και αυτή η ιστορία με το Χατζηδάκη, η στίχη, με κάνουν βέβαιη να πιστεύω ότι ήταν, αφού διάβασα κιόλας ότι το ορατόριο αυτό όταν εκδόθηκε γραφόταν πάρα πολλές δεκαετίες, οι στίχοι με οδηγούν, με κάνουν σίγουροι να πιστεύω ότι είναι αυτό το ορατόριο που κουβαλούσε μαζί του, που στον τραυματισμό του ξεχάστηκε σε ένα τζάκι στην Παλιοπαναγιά, άσκρη.
1: Και γύρισαν πίσω για να το πάρουν, για να μην καεί και γίνει προσάναμα.
0: Ακριβώς, γύρισε ο πατέρας μου γιατί ο μάνος δεν μπορούσε, είχε τα πόδια του και αυτό το διάστημα που έκανε ο πατέρας μου να κάνει αυτά τα χιλιόμετρα να γυρίσει και να ξανάρθει ήταν αρκετό μαζί με κάτι βοτάνια εκεί που του βάλανε
1: Για να γίνει καλύτερα.
0: Η γιαγιά εκεί για να μπορέσει και τα παπούτσια του άντρα της που του έδωσε από το χωράφι. Φανταστείτε ο μάνος να φοράει παπούτσια από το χωράφι κάποιο αγρότη εκεί από την. Από
1: Μα
0: την
1: δεν
0: άσκη.
1: Είχε άλλα όμως, δεν γινόταν αλλιώς.
0: Και ήταν ναι, και του είπε τα δικά σου θα τα μπαλώσω, το ξέρω.
1: Ξέρει.
0: Ήταν
1: Οπότε
0: σπουδαία.
1: Πάω να πω στον Νίκο τον Κακαρίκο να παίξουμε το πρόσωπο της νύχτας, να ακούσουμε τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Γιατί αυτό το ορατόριο που έγραφε τότε ο Μάνος Χατζηδάκης μπορεί και να ήταν αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε
0: 99%.
1: τώρα.

0: 100 χρόνια ζωής, δύο οικογένειες, δύο κύρια πρόσωπα. Είναι η Σούλα και ο Γιάννης, είναι οι γονείς της Φωτεινή Στεφανίδη και αυτές οι οικογενειακές ιστορίες δεν είναι τελικά μόνο οικογενειακές, γιατί σε αυτές περνάει και η ιστορία μιας χώρας. Θέλω να ρωτήσω τη Φωτεινή Στεφανίδη, αφού σας πω ότι το βιβλίο κυκλοφορεί και χώριο το γαλανό λουλούδι, χρόνια 100 και ένα ακόμα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο, επιμέλεια κειμένων διορθώσεις Δημήτρης Παπακώστας, επιλογή εικόνων και σχέδια Φωτεινή Στεφανίδη. Αυτό το βιβλίο έχει χρώμα γαλανό σε πολλές αποχρώσεις του γαλανού, άντε και λίγο πιο σκούρο γκρι έως μαύρο καμιά φορά. Επιλογή προφανώς δική σου.
1: Η αίσθηση βέβαια, αλλά η τελική απόφαση να γίνουν και όλες οι φωτογραφίες έτσι σαν και ανατυπίες ήταν της φίλης μας της Αλέξας της Αποστολάκη, που δεν αφήνει κανένα βιβλίο χωρίς φροντίδα, χωρίς το ένστικτό της, το αισθητικό. Εκεί σε εκείνο το σημείο η Αλέξα είναι φοβερή, δηλαδή λατρεύει πολύ το αισθητικό, την ώρα της αισθητικής απόδοσης του έργου.
0: Είναι εξαιρετική επιλογή. Είναι εξαιρετική επιλογή για όποιον ξεφυλίσει το βιβλίο. Έχει και αισθητική απόλαυση, εκτός από το πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό περιεχόμενο. Πού έγινε το γλέντι του γάμου των γονιών σου?
1: Το Τζιτζάνι. Το Τζιτζάνι. Η κουμπάρη δεν ήταν και αυτή της κλασικής μουσικής όπως οι γονείς μου, οι οποίοι ξημεροβραδιαζόντουσαν στις όπερες. Και πήγαν στον Τζιτζάνι. Η φωτογραφία που, η λεπτομέρεια της φωτογραφίας που έχει μέσα το βιβλίο είναι αυθεντική. Είναι και αυτή μια μικρή φωτογραφιούλα 6x6, με τέτοια μηχανή, τραβηγμένη στο γλέντι του γάμου, με την Ίνου. Ήταν και η Ίνου.
0: Και νομίζω ότι αν θα μπορούσε να παίξει και ένα τραγούδι από τα πολλά που θα έπαιζε εκεί, μπορεί να ήταν και αυτό. Άλλωστε νομίζω πως οι δυο τους, δηλαδή ο Γιάννης και η Σούλα, τα βάσανα μες στη ζωή, τα περάσανε όλα μαζί. Οπότε πάμε να ακούσουμε αυτό.

0: Φωτεινή Στεφανίδη, να πάμε στη σελίδα 86 του βιβλίου.
1: Έχω.
0: Και να μου πεις τι έχουμε εδώ. Έχουμε κάτι πολύ ωραίο και θέλω πραγματικά να μου πεις αν η ανάμνηση που περιγράφεις είναι αληθινή.
1: Αμφιβάλλεις.
0: Καθόλου. Αλλά ήθελα να το ακούσω.
1: Θες να το διαβάσω.
0: Ναι, θέλω.
1: 1962, Μάης, Ηράκλειο Αττικής. Ένα αέρινο νυχτικό με μεγάλο άνοιγμα στο στήθος. Τα μαλλιά της ξανά ως τους ώμους, βαριά, καστανά. Χαμόγελο αχνό, μάτια χαμηλωμένα εσούλα. Σκύβει να με πάρει αγκαλιά, μωρό, μουρμουρίζοντας το τρί και τρί και τρί και τρί του Μίκη. Όπως έσκυψε, φάνηκε το στήθος της ολόκληρο στα μάτια μου που το κατέγραψαν για πάντα. Μυρωδιά από δαφνόφυλλα και λεμονοπορτόκαλα στο χλιαρό νερό, μαλακιά, άσπρη πετσέτα. Έτσι γεννήθηκα. Παρένθεση, αυτά που είχε μάθει η Μαρίκα στη σχολή Κοκκυρικής και εφάρμοζε, τα εφάρμοσε και η μαμά μου μετά, χωρίς να πάει στη σχολή. Ένα σπιτάκι στη ρίζα του λόφου της Αγιατριάδας. Ένα δωμάτιο με κουζίνα. Εκεί οι τέσσερις μας. Η Σούλα συνεχίζει αυτά που έμαθε στη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βρόχινο νερό, φυλαγμένο, ζεσταμένο, να μας ξεβγάζει τα μαλλιά, να γλιστράνε. Ρουχαλάκια όλα ραμμένα, αλάθητα, κεντυμένα, σιδερωμένα. Ο Γιάννης μέρα νύχτα στη δουλειά που άνοιξαν μαζί με το Μενελιό, αλλά δώστου και η κιθάρα, η φυσαρμόνικα, τα επιτραπέζια, τα αστεία, οι ζωγραφιές. Και ο κήπος της Σούλας. Φύτευε η Σούλα, φύτευε. Ακόμα βγαίνουν ξαφνικά εκείνα που φύτευε. Στη μάντρα του σπιτιού, από τη μέσα μεριά που μαζευόταν το νερό του λόφου, εκεί το πρωτοείδα. Άνθιζε όποτε ήθελε και η Σούλα, ενώ ξεβοτάνιζε αγριάδες και κολιτσίδες, εκείνο το άφηνε απείραχτο, το γαλανό αγριοράδικο.
0: Η Σούλα λοιπόν που τραγουδούσε στη μικρή Φωτεινή το τρί και τρί και τρί και τρί, η Σούλα που της άρεσαν πάρα πολύ τα αγριολούλουδα και όταν ερχόντουσαν από την ασφάλεια κανένας και της έλεγε «Τι είναι αυτά, ξερίζωσέ τα, δεν είσαι νοικοκυρά υπονοώντας ίσως ή οτιδήποτε άλλο», εκείνη τι έλεγε.
1: Εκείνη τα πότιζε και τα βγάτενε.
0: Τα χριουλούλουδα της αυλής της.
1: Ναι. Ήταν το στολίδι από το πεζοδρόμιό μας και το πρώτο μάθημα χλωρίδας που πήρα και στη ζωή μου. Γιατί όταν μπαίνει σε ένα σπίτι που έχει τουλάχιστον 50 λογιών αγριολούλουδα στο πεζοδρόμιο του, νομίζω ότι είναι ένα πολύ όμορφο σχολείο βοτανικής.
0: Ζωγραφίζεις πολύ συχνά αγριολούλουδα. Ζωγραφίζεις πολύ συχνά φύση. Την ξέρεις από πάρα πολύ μικρή. Εκείνος ο πρώτος δάσκαλος σου στη ζωγραφική όμως που σου έδινε τις πολύτιμες μπογιές του, τα πολύτιμα χρώματα, σε ένα μικρό παιδί 2-3 χρονών, πόσο σπουδαίος δάσκαλος στάθηκε ο Γιάννης Στεφανίδης, ο πατέρας.
1: Ήταν μπροστά στα μάτια μου, ξεδιλίχθηκε αυτή η ελληνική μυθολογία, γιατί έφερνε δουλειά και τις Κυριακές, δεν έφταναν τα καθημερινά ξενύχτια. Και ναι, δεν είχε φτηνά χρώματα. Όταν γύρισε από την εξορία και έπιασε κάποια χρήματα στα χέρια του, τα αποθημένα βγήκαν ευτυχώς όλα εκεί. Είχαμε άριστα υλικά, γιατί ξέρεις, όταν και το χρώμα είναι φτηνό, σε προδίνει. Το φτιάχνεις τη μία μέρα και σε μία εβδομάδα έχει ξεθοριάσει. Και έτσι μάθαμε, με οικονομία βέβαια, και αυτό μου το δίδαξε. Μην πατάω το σωληνάριο και να φεύγει όλο. Με δίδαξε όλη τη διαδικασία, πώς μπορεί να δουλέψει κανείς την κουάς, την οποία τη δούλεψα πάρα πολλά χρόνια μέχρι να πάω μόνη μου στην Αυγοτέμπερα που ο πατέρας μου δεν είχε δουλέψει ποτέ. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και αφού θυμηθήκαμε το τραγούδι που σου τραγουδούσε η μητέρα σου, πάμε να τα ακούσουμε για λίγο.

0: Τρίκε, τρίκε, τρίκε, τρί. Τι γλυκιά που είναι η ζωή, τι πικρή και τι γλυκιά μαζί. Και η Φωτεινή Στεφανίδη στο Κυχώριο αυτό μας λέει σε όλο το βιβλίο, ότι η ζωή και στις πιο πικρές τις στιγμές μπορεί να γίνει γλυκιά με την αγάπη, με την ανιδιοτέλεια, με τις ιδέες των ανθρώπων και τον αγώνα τους για αυτές. Η ζωή μπορεί να συνεχίζεται. Στο τέλος του βιβλίου, Φωτεινή, μιλάμε πάντα με τη Φωτεινή Στεφανίδη εδώ στο 958, τα κείμενα είναι όλο και μικρότερα, εκτός από μία ιστορία με τη Σούλα, υπέροχη ιστορία, και τα αδέσποτα εκεί στο Σκηνιά, είναι όλο μικρά και πολύ πολύ δυνατά. Έτσι προέκυψαν αυτά να είναι.
1: Τώρα που άκουσαμε το τραγούδι, πραγματικά ήταν μια ανασκόπηση του βιβλίου, της Δίκιο. Τα κείμενα άρχισαν να κοντένουν, γιατί ήταν οι ανάσες που σώθηκαν. Στο τέλος έχουμε τις απώλειες.
0: Έτσι.
1: Και πριν την τελική απώλεια που ήταν η Σούλα, είχαμε πάει αυτή τη μικρή εκδρομή. Ήταν μια μεγαλύτερη ανάσα. Και όταν το έγραφα εκεί στο τέλος, έλεγα πολύ, πολύ απώλεια, πάρα πολύ, πώς θα φανεί αυτό, και σταμάτησα να με απασχολεί πώς θα φανεί. Κράτησα τις δυνατές στιγμές και τις αντιδράσεις, το μολύβι που έσπασε, την πόρτα που βρώτηξε.
0: Και αν μου επιτρέπεις, την αγάπη που έμεινε όμως.
1: Τις κοφτές κουβέντες, όλα αυτά τα οποία αποφεύγαμε να τα σχολιάζουμε και να το και είμαστε και τώρα έτσι. Και έτσι αντιμετωπίζω και το θάνατο σιωπηλά, χωρίς τελετές και φανφάρες, με λεπτές κινήσεις και χορένιες, να το πούμε.
0: Ναι, και στηρίζω. Και στη ρίζα του βράχου που ανεβαίνω να τη βρω, εκείνο το γαλάζιο λουλούδι, πάντα ανοιχτό, πάντα πηγαίνω μέρα.
1: Ναι.
0: Κυχώριο, το γαλανό λουλούδι, Φωτεινή Στεφανίδη, εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο, ένα υπέροχο βιβλίο. Ένα υπέροχο κλείσιμο αυτής της τριλογίας. Αν δεν έχετε διαβάσει και τα δύο προηγούμενα, οπωσδήποτε αναζητήστε τα, και τα τρία βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Φωτεινή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε και σήμερα και για αυτό το βιβλίο.
1: Δεν έχω λόγια κι εγώ, γιατί νιώθεις, είναι αυτό που λέμε, με μια ματιά που δεν ανταλλάξαμε κιόλας ματιά, καταλαβαίνεις. Και φάνηκε και από τη χθεσινή σου δημοσίευση που έβαλες 4 πολύ κέρυες φωτογραφίες χωρίς να το έχουμε καν συζητήσει. Και τώρα πάλι οι επιλογές σου και τα σημεία που σταθήκαμε ήταν από άνθρωπο που καταλαβαίνει βαθιά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ άλλη μια φορά, καλή μου.
0: Με το καλό να ξανασυναντηθούμε. Αυτό θα πω
1: με
0: μόνο
1: καλό.
0: Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Και εγώ, και εγώ.

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμα. Ένα συννεφιασμένο μεσημέρι εδώ για την Θεσσαλονίκη από που εκπέμπει ο 958 και σας κρατά στην τροφιά αυτή την ώρα με την εκπομπή «Η Βόλτα». Ένα συνεφιασμένο μεσημέρι της παραμονής του 15 Αυγουστού. Προκαταβολικά ευχές πολλές σε όλες και όλους για την μεγάλη αυτή γιορτή, την επωνομαζόμενη και Πάσχα του καλοκαιριού. Που βέβαια για κάποιους πολύ κοντινούς μας τόπους και συνανθρώπους μοιάζει περισσότερο με Μεγάλη Παρασκευή. Κοινότοπες οι εκφράσεις, μετράμε τις πληγές μας και τα αποκαίδια εκεί στην Κασάνδρα, Φούρκα και Σίβηρη. Και όλοι λίγο πολύ και όλες από χτες για αυτό μιλάμε. Άλλοι με οργή, άλλοι με απελπισία, άλλοι με ενδιαφέρον, με ανησυχία, με αγωνία, γιατί εκεί έχουν πάρα πολύ Θεσσαλονικής ακόμα και χρόνια πολλά τα σπίτια τους ως δεύτερες κατοικίες, αλλά βέβαια και οι ντόπιοι επίσης. Φούρκα και Σίβηρη είναι από τις περιοχές της Κασάνδρας που ξεχώριζαν και για το πευκόφυτο του τόπου. Και έτσι και ακόμη μια φορά, αντί να γιορτάζουμε όλες τις Παναγίες του κόσμου, πιάσαμε τις ιστορίες πάλι με τις καταστροφές μας και τις εκατέρωθεν και άλλοι ημέν προς τους δε και όλοι μαζί προς αλλήλους την απόδοση και την επίρρηψη ευθυνών. Σίγουρα όμως από κάπου ξεκινάνε όλα αυτά. Και νομίζω το αποθαρρυντικό, το κουραστικό, το απογοητευτικό είναι ότι κάθε φορά καταλήγουμε να γνωρίζουμε ποιες είναι οι αιτίες και καμιά φορά δεν τις αντιμετωπίζουμε έγκαιρα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε συντροφιά σας σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Όχι, δεν θα το κάνω μόνο θεματικό, δεν θα μιλήσουμε για τη φωτιά, θα μιλήσουμε μόνο για την φωτιά, ας το πούμε έτσι κάπως διαφορετικά. Όχι γιατί δεν μας απασχόλησε και δεν μας απασχολεί, αλλά γιατί όλοι και όλες σήμερα στα μίντια της Θεσσαλονίκης με το θέμα αυτό ασχολήθηκαν. Λέω να δούμε και άλλα πράγματα, να δούμε λίγο και πρόσωπα και γεγονότα, να δούμε λίγο και κάτι για συναυλίες που συμβαίνουν επίσης αυτές τις μέρες. Θυμηθούμε λίγο και τι σημαίνει η γιορτή της Παναγιάς και του 15 Αυγούστου και θα θυμηθούμε και επειδή θα λείπω την ερχόμενη εβδομάδα και θα παίξουν επαναλήψεις, θα θυμηθούμε στη διάρκεια της εκπομπής έστω για λίγο αυτόν τον θαυμάσιο άνθρωπο που φύγε πέρσι τέτοιο καιρό από κοντά μας, τον Χρυσόστομο Σταμούλη. Καλή σας ακρόαση.

Ξεκίνημα Μερίτα Αντωνοπούλου σε επανεκτέλεση ενός πραγματικά εμβληματικού κομματιού που έγραψε ο Θάνος Μικρούτσικος πάνω στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, με αναφορά βέβαια και στον μπλόκο της Κεσαριανής, και έτσι γίνονται οι συνειρμοί και οι μνήμες. Και σκέφτηκα, θυμήθηκα και την επέτειο για τον μπλόκο της Καλαμαριάς, που ήταν 13 του μήνα, η ημέρα η χθεσινή, η επέτειός του, 13 Αυγούστου του 1944. Βλέπεις πως έγιναν τα εγκλήματα τελευταίο καιρό, τελευταίους μήνες πριν φύγουν, πάντα σε συνεργασία με τις ακραίες εθνικιστικές ομάδες, τις ομάδες των συνεργατών, των τάγματα ασφαλιτών, των δοσιλόγων. Πάντα σε συνεργασία μαζί τους γίνονταν οι εκτελέσεις αυτές, οι επιθέσεις, χαράματα στα σπίτια και οι έρευνες. Έτσι έγινε και στην Καλαμαριά τότε, με απολογισμό 11 συνολικά εκτελεστέντες από το τρομερό και φοβερό τότε τάγμα του Δάγκουλα, ενός από τους εφιάλτες δοσιλόγους της εποχής εκείνης. Αυτά ως κλείσιμο της μικρής αναφοράς, γιατί και πώς με το τραγούδι βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι, καθώς η Ρίτα Αντωνοπούλου δεν έχω νεότερα μέχρι στιγμής για το αν αναβλήθηκε. Δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρχει λόγος για την συναυλία του Σαββάτου 9 το βράδυ στο Πορτοβαλίτσα, στο Παλιούρι της Χαλκιδικής, στο πλαίσιο αυτών των θερινών συναυλιών που κάνει η μικρή σκηνή με τον τίτλο «Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα». Εκεί η Ρίτα Αντωνοπούλου, έχοντας στο πιάνο τον Νεοκλίνο Φοιτίδη, θα ερμηνεύσει Μίκη Θοδωράκη, θα ερμηνεύσει Θάνο Μικρούτσικο, δύο δημιουργούς που πολύ τους αγάπησε και ιδιαίτερα τους τίμησε βέβαια με τις ερμηνείες της. Λοιπόν, έδωσα τρόπους επικοινωνίας, δεν έδωσα τρόπους επικοινωνίας, 23 13 338 456 για να τα λέμε τηλεφωνικά. Μέσω μηνυμάτων SMS αποστολή στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας. Τι άλλο κάνουμε, πώς τα λέμε αλλιώς, τα λέμε και στο Viber αν προκύψει, με αποστολή μηνύματος στο 693-007-8291 και έτσι ανοίγει η συνομιλία μας. Πάμε σε ένα Leonard Cohen.

Everybody knows, τραγουδάει ο Leonard Cohen, αλλά φαίνεται ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ στο μεταξύ εδώ όσο ακούμε τραγούδι μαθαίνω άγνωστες λέξεις από την Αγγελική που φροντίζει τον ήχο. Η Αγγελική Μπρέλου στον ήχο, Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής να θυμίσω. Διάλεξα Cohen χωρίς να το έχω συνδυάσει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ πάντα ο τρόπος που ερμηνεύει, μου αρέσουν τα τραγούδια που έχει γράψει, μου αρέσει όλη η ιστορία του, όλη τη ζωή, όλη η λογοτεχνική του φύση και συμπεριφορά. Αλλά συνέπεσε και με την είδηση που διάβαζα σήμερα το πρωί ξανά για την επίσκεψη του Crown Irish, του Ισραηλινού Κουρασγερόπουλου στον Πειραιά και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Αν πράγματι, γιατί έχει σχεδόν αποδειχθεί, μεταφέρονται για τις διακοπές τους και για τις αίτιες τους στρατιώτες του IDF, οι κινητοποιήσεις έχουν μια απόλυτα λογική, δικαιολογημένη αιτία και έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται και να αγανακτούν για τα εγκλήματα που έχουν συμβεί εναντίον των Παλαιστινίων. Από την άλλη όμως, εάν οι επισκέπτες είναι εν συνόλο Ισραηλινοί απλώς τουρίστες, τότε το θέμα της επίρρυψης συλλογικής ευθύνης για μένα είναι κάπως, με βρίσκει καταρχήν αντίθετο. Θεωρώ ότι η έννοια της συλλογικής ευθύνης, δηλαδή να καταλογίζουμε συνολικά σε ένα λαό, σε μια ομάδα ανθρώπων την ευθύνη για το έγκλημα που έχουν διαπράξει ένας ή δύο εξ αυτών, είναι ίσως το χειρότερο εύρημα έγκλημα του ναζισμού, του ολοκληρωτισμού. Έτσι καταδικάστηκαν και οδηγήθηκαν σε εξορίες, βασανιστήρια, φυλακές οι αριστεροί, οι κομμουνιστές, οι τσιγκάνοι, οι ομοφιλόφιλοι, οι διαφορετικοί, οι Κούρδοι στην Τουρκία. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μπορείς να σκεφτείς και να θυμηθείς και φυσικά βέβαια και οι Εβραίοι εν συνόλο στο ολοκαύτωμα από το ναζισμό στα χρόνια, στα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δύσκολο λοιπόν να μπορέσεις να ξεδιαλύνεις πού υπάρχει δικαιολογημένη επίθεση απέναντι σε μια συναγωγή, απέναντι σε ένα κουρασγερόπλιο, απέναντι σε άμαχους ας πούμε του κράτους αυτού και ανεύθυνους σε τελική ή και άοπλους, έτσι. Εν ονόματι της εκδίκησης για τα εγκλήματα που κάνει η κυβέρνηση αυτού του κράτους μέσω του στρατού της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Επειδή όμως βλέπω κυλάει η ώρα, Αγγελική, θα μας δώσει πρώτα το στίγμα του σταθμού και μετά το όνειρο με το Δήμο Μούτση, δικό του κομμάτι.

Αυτό ήταν το όνειρο του Δήμου Μούτση από τον δίσκο «Να», ένα από τα ξεχασμένα τραγούδια θα λέγαμε κατά καιρούς, πολύ όμορφα όμως ελληνικά κομμάτια. Ναι, έπρεπε και άλλη φορά το έχω πει, κάποια στιγμή να κάνουμε μια ενότητα, ίσως και παραπάνω, με αυτά τα παλιά ξεχασμένα τραγούδια, να και αυτό που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, κάπου εκεί θα μπορούσα να πω ότι ανήκει, το «Κάτι παιδιά» που τραγουδάει η Εμιλία Κουγιουντζή, κομμάτι του συζύγου της, του Σταύρου, με τους στίχους του Κώστα Ριτσόνη. Να θυμίσω, ακούτε 9.58 και φυσικά την εκπομπή «Η Βόλτα» αυτήν την ώρα. Τελευταία ημέρα σήμερα της επικοινωνίας μας, παραμονή του 15 Αύγουστου, πριν από μια ολιγοήμερη άδεια. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα ακολουθήσουν επαναλήψεις εκπομπών, λίστες κάποιες συγκεκριμένες μέρες, τις Δευτέρες, και τις υπόλοιπες μέρες μετάδοση επαναλήψεων. Ανάμεσα σε αυτές θα ακούσουμε εκπομπή αφιερωμένη στον Ντίνο Χριστιανόπουλο στις επαναλήψεις, αλλά θα ακούσουμε και αρκετές εκπομπές από τον κύκλο ιστορίες συγκροτημάτων. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι προπομπό, θα λέγαμε, των όσων θα ήθελα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας για τον Χρυσόστομο Σταμούλη, μιας και ο Κουγιουμτζής ήταν σε ένα βαθμό μουσικός του μέντορας και πολύ συγγενής του επίσης και εκφραστικά, δημιουργικά, και γι' αυτό ξεκινώ με την Εμιλία να τραγουδά το «Κάτι παιδιά».

Κάτι παιδιά που αγαπάνε το τραγούδι, θα μπορούσε σίγουρα σε αυτή την κατηγορία να εντάξεις και τον Χρυσόστομο Σταμούλη. Τον Μάκη, όπως έλεγαν οι φίλοι του, τον αποκαλούσαν οι περισσότεροι, έτσι, με το υποκοριστικό αυτό της αγάπης και της εξοικείωσης. Ο Σταμούλης που αποτέλεσε έναν από τους πιο φωτισμένους και άξιους δάσκαλους που είχε ποτέ η σύγχρονη χριστιανική θεωρία, θεολόγος, συγγραφέας, μουσικός, ένας από τους πιο σημαντικούς της, στο τμήμα της θεολογίας του Αριστοτέλειου, διετέλεσε και κοσμήτορας κάποιο διάστημα της σχολής, έφυγε απόλυτα ευνηδιαστικά από κοντά μας, 18 Αυγούστου 2025, στη Ρόδο, ήταν σε συνέδριο και έφυγε από καρδιά, από ανακοπή και μας γέμισε θλίψη βέβαια σε όλους εδώ το γεγονός. Και όταν κατοπινά βρεθήκαμε εκεί στην Αγία Σοφιά για το στερνό αποχαιρετισμό, νομίζω περισσότερο κοιταζόμασταν με απόλυτη έκπληξη σε αυτήν την εκκλησιά τότε την ασφυκτικά γεμάτη. Δεν το φανταζόμασταν αυτό που συνέβαινε και ότι αποχαιρετούσαμε έναν από τους σημαντικότερους επιστήμονες θεολόγους, όχι του τόπου μας μονάχα, όλης της χριστιανοσύνης συνολικά θα έλεγα και γενικότερα της θεολογίας και της ενασχόλησης με, με τα θρησκευτικά, ας πούμε, στον κόσμο. Εκείνο το ζεστό τότε μεσημέρι της 21ης Αυγούστου. Να ακούσουμε όμως κάτι από το έργο του και θα σας μεταφέρω και 2-3 λόγια ακόμη για το έργο αυτό, το συγγραφικό, το τεράστιο, αλλά και το μουσικό. Πάμε να θυμηθούμε μια αυγουστιάτικη θλίψη με την φωνή του Απόστολου Ρίζου, τραγούδι του Χρυσόστομου Σταμούλη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες λοιπόν εδώ από την εκπομπή Βόλτα για τέχνη, ψυχαγωγία, πολιτισμό, μουσική, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας και κάποιες σκέψεις που μοιραζόμαστε μαζί σας για τον Χρυσόστομο Σταμούλη που έφυγε από κοντά μας περίπου αυτές τις μέρες πέρυσι 18 Αυγούστου του 2025. Σήμερα είμαστε εδώ με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Με το Χρυσόστομο έχουμε κάνει εξαιρετικές εκπομπές στο παρελθόν, είτε για τα πανηγύρια Καλή Ώρα του 15 Αύγουστου, για την αξία τους και την λαογραφική αλλά και τη θρησκευτική τη σημασία τους. Έχουμε κάνει υπέροχες συζητήσεις και όχι μονάχα με μένα, με πολλούς συναδέλφους μου, τις ημέρες των Χριστουγέννων ή τις μέρες του Πάσχα. Πάντα προς αυτόν τρέχαμε για να πάρουμε μια σωστή άποψη σε θέματα δογματικής θεολογίας, σε θέματα αισθητικής θρησκευτικής, σε θέματα θρησκευτικού διαλόγου. Όλα αυτά τα είχε σε έναν υπερθετικό βαθμό, μαζί με περισσή ευγένεια και ένα πλάτη γέλιο, ο Σταμούλης, ο γεννημένος στην Άφητο Χαλκιδικής, 2 Αυγούστου 1964 και κατά παπερίεργη βέβαια και εδώ έτσι ακόμα μια φορά σύμπτωση, Αύγουστο πάλι έφυγε από τη ζωή στις 18. Έχει ένα πλούσιο συγγραφικό έργο. Πέρα από το ότι ήταν ο ίδιος ένας καθηγητής καταπληκτικός, πολύ αγαπημένος και αυτό φαίνεται και από τους μαθητές του. Και ως μουσικός βέβαια επίσης ήταν πάρα πολύ αγαπητός. Άλλωστε ήταν παντρεμένος και με μουσικοπαιδαγωγό, την Ιωσήφινα, με την οποία έχουν δύο παιδιά, τον Αθανάσιο και την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, είπα ότι είχε γίνει κοσμήτορας της θεολογικής, βεβαίως και έτσι ήταν, είχε γίνει και πρόεδρος του τμήματος θεολογίας. Και αυτό που θυμάμαι επίσης ήταν ότι πρέπει να ήταν ο μόνος θεολόγος μας, ο οποίος είχε κάνει το υπόγειο, ένα μεγάλο κομμάτι της θεολογικής σχολής, το είχε μετατρέψει σε άτυπο τζαμί για να προσκυνούν οι μουσουλμάνοι της Θεσσαλονίκης. Πήγαιναν εκεί και προσεύχονταν, γιατί δεν έχουν νομίζω ακόμη κάποιον επίσημο τόπο, και τους είχε προσκαλέσει, τους είχε επιτρέψει μέσα στο πλαίσιο της αγάπης που κουβαλάει η ανεξιθρησκεία, η ουσιαστική ανεξιθρησκεία του χριστιανισμού, όπως την έβλεπε ο Σταμούλης. Άλλωστε ο Σταμούλης έβλεπε την κοινωνία του Χριστού σαν μια μεγάλη αγκαλιά για όλο τον κόσμο, για να τα πω έτσι πάρα πολύ απλά. Το μουσικό του έργο τώρα είναι μεγάλο επίσης και όσον αφορά την σύνθεση, αλλά και με την ιστορία της ενασχόλησης της διδασκαλίας, αφού ασχολήθηκε με τη χοροδιακή μουσική και διεύθυνε τη χοροδία και την ορχήστρα Νέων Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και τα χοροδιακά σχήματα φωνές του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας, πολλά ακόμη, πολύ μεγάλη η προσφορά του και βέβαια στο χώρο της σύνθεσης και με μελοποιήσεις ποιητών μας αλλά και με δικές του συνθέσεις, μουσική και στίχο. Αυτό που ακούσαμε πριν ήταν σε δικούς του στίχους, αυτό που θα ακούσουμε αμέσως για τη συνέχεια, η Μελίνα Κανά είναι για τη συνέχεια Αγγελική, ναι. Και αυτό επίσης έχει δικούς του στίχους.

Αυτή ήταν η Μελίνα Κανά, το πήρα για τους Αγέριδες. Ο λόγος για τον Χρυσόστομο Σταμούλη, ένα κομμάτι αυτής της εκπομπής αφιερωμένο είναι σε αυτόν, τον ακαδημαϊκό δάσκαλο που θεολογούσε στο ύψος της αγάπης, έγραφε μία μαθητριά του, η Αποστολία Καραγιάννη, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε 1 του Σεπτέμβρη της περσινής χρονιάς, στο Public Orthodoxy, την Δημόσια Ορθοδοξία, μια πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα με θέματα που γεφυρώνουν το εκκλησιαστικό, το ακαδημαϊκό και το πολιτικό, όπως γράφει ο υπότιτλος. Και λοιπόν η κυρία Αποστολία Καραγιάννη γράφει για τον Σταμούλη. Καταρχήν βέβαια για το πώς μπορεί κανείς να δεχτεί τόσο αδόκητη και πρόωρη απώλεια αυτού του δασκάλου της δογματικής και συμβολικής θεολογίας. Μετά γράφει βέβαια για τον ίδιο που άνοιξε διάπλατα δρόμους αλλά και την αγκαλιά του και με αγάπη σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και με ανοιχτό μυαλό ιδιαίτερα. Ο Σταμούλης μίλησε για τον έρωτα, για την αγάπη, την απενοχοποίηση της σεξουαλικότητας και του σώματος, τον θάνατο που νικήθηκε από τον μεγαλύτερο έρωτα, γιατί μίλησε για το Θεό της αγάπης και της συγχώρεσης. Χρησιμοποίησε μέσα από τα λόγια της Αποστολίας Καραγιάννη, τώρα σας τα λέω εν περιλήψη κάπως αυτά που γράφει. Χρησιμοποίησε το λόγο του πολλών ποιητών μας για να μας δείξει ότι όταν πλησιάζουμε τον Κύριο, πλησιάζουμε μέσα από την αγάπη και τη συγχώρεση. Είναι ο Χριστός, είναι η αγάπη και ο έρωτας και είναι μακριά από τους ακραίους ηθικισμούς και τους κλειστούς κύκλους του φονταμενταλισμού. Αναφέρεται στα βιβλία του Έρος και Θάνατος, από τα πιο σημαντικά του βιβλία. Πολλά ακόμη βέβαια, και κλείνει με το αυτό που λέω στα παιδιά μου το πρωί και σε όλους τους μαθητές, έλεγε ο Σταμούλης. Ξυπνήστε το πρωί, κάντε το σταυρό σας και πέστε δόξα τω Θεώ, γιατί η ζωή είναι δώρο. Να γελάς και στον παράδεισο ήταν η αντίληψή του και αυτήν την μετέδωσε και στους μαθητές του και αυτό του αντευχήθηκαν ως κατεβόδιο, καλή αντάμωση και στο Ιπανιδίν. Και να πω βέβαια εδώ ότι πραγματικά το γέλιο ήταν αυτό το οποίο λειτουργήσε ως η μεγαλύτερη απόδειξη της απενοχοποίησης, ότι δεν πρέπει να συνδέουμε την εκκλησία, εκκλησία έτσι και έτσι, αλλά σίγουρα τη θρησκεία με την τιμωρία, την αμαρτία και όλα αυτά έτσι, τα βαριά συντηρητικά που συνήθως έχουμε μάθει. Αυτά όσον αφορά την έκφραση από τον Χρυσόστομο Σταμούλη, γιατί από αλλού και αλλού δυστυχώς ο συντηρητισμός από το Μαύρο Ράσο είναι πάρα πολύ και ισχυρός και δυναστευτικός. Ανδρέας Καρακώτας για τη συνέχεια, όνειρο γυαλί, με στίχους εδώ του Μάνου Ορφανουδάκη, από τον Χρυσόστομο Σταμούλη, πάντα η μουσική.

Και κάπως έτσι φτάσαμε ένα τραγούδι πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ας γυρίσουμε λοιπόν να κλείσουμε περίπου όπως ξεκινήσαμε, με κάποιες τελευταίες ειδήσεις από το τι συμβαίνει στη μάχη με την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε Σιβήρη και Φούρκα. Εν τω μεταξύ βέβαια όσα διαβάζω από χτες μέχρι σήμερα, από κείμενα δηλαδή συμπολιτών μου και φίλων και απλώς γνωστών ή και καθόλου μακρινών ανθρώπων που έζησαν ή και ζουν ακόμη σε αυτά τα μέρη, η αγάπη βέβαια που υπάρχει είναι ολοφάνερη, αλλά και η οργή είναι μεγάλη, καθώς οι ευθύνες για ακόμα μια φορά του ΔΔΕ με τις γραμμές που είναι υπέργειες, με τα ξεραμένα δέντρα που πέφτουν επάνω στις γραμμές και προκαλούν σπινθήρες και κατοπινά φωτιές, για μια ακόμα φορά φαίνεται ότι αυτό είναι η αιτία και όλα αυτά προκαλούν μεγάλες αντιδράσεις. Και βέβαια οι τελευταίες από ό,τι διαβάζω πληροφορίες λένε, μπορείτε βέβαια αυτό να το τσεκάρετε πριν ξεκινήσετε, όσοι πάτε προς το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, στην Κασάνδρα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνεχίζονται, υπάρχουν εκτροπές, δεν επιτρέπεται δηλαδή η κυκλοφορία ακόμα προς τα εκεί, γιατί υπάρχουν, πριν από μία ώρα η πληροφορία λέει ότι υπάρχουν ακόμα μικρές εστίες διάσπαρτες και από την πυροσβεστική επιχειρείται φυσικά η πλήρης κατάσβεση. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσουμε ευχές για το 15 Αύγουστο, για ένα όσο μπορείτε πιο όμορφο και αγαπημένο τρόπο για την μεγάλη αυτή γιορτή. Να θυμίσω ότι για 2 εβδομάδες μετά θα βρίσκομαι σε άδεια, σε χρήση της κανονικής άδειας, οπότε θα ακουστούν επαναλήψεις. Ακολουθεί αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα, από την Αγγελική Μπρέλου που είχε την τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη που είχε την επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Γεια χαρά σας.

0: Μερκούρια 2026.
1: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
0: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
0: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
1: 30 Αυγούστου.
0: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
1: Σας περιμένουμε.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό, αποπαρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Και ενώ είχα βυθιστεί στην προετοιμασία μιας δροσερής καλοκαιρινής εκπομπής για σήμερα, με φωνές παραθεριστών κάτω από πεύκα στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής μάλιστα, με τζιτζίκια για φόντο, με γείτονες να έρχονται να κερνούν καρπούζι, με εκείνη την τζαζ νοχελικότητα του καλοκαιριού, με χαρούμενους χαλαρούς ανθρώπους να περιγράφουν πώς τα περνάνε, να διαλέγουν τραγούδια, να μας μεταφέρουν στη δική τους καθημερινότητα στην εξοχή, αν χωράει η λέξη καθημερινότητα στην εξοχή, ή αν μπορούμε να την απαλλάξουμε από την αρνητική χρειά της ρουτίνας. Είχα ανοίξει έτσι και κλιματιστικό και ανεμιστήρα, άκουγα και σημάζευα το υλικό που έχω μαζέψει, γελούσα μόνη μου. Σκάει ένα μήνυμα μιας φίλης, είμαστε καλά, επιστρέφουμε. Τι να είναι άραγε αυτό, αναρωτιέμαι. Και μετά μπήκα σε sites, άνοιξα τα έκτακτα δελτία στην τηλεόραση και είδα, άνοιξα και τα παράθυρα και ένας έπια ουρανός σχεδόν προμηνούσε το τέλος του κόσμου και άρχισαν τα τηλέφωνα και σχεδόν μύρισα το καμένο και νιώσα τον πανικό και φαντάστηκα κόσμος φινωμένο σε αμάξια να προσπαθεί να κενώσει σπίτια, να προσπαθεί να σώσει σπίτια. Σε πλησιάζει η καταστροφή, έρχεται λίγο πιο κοντά σου, δεν είναι σε άλλη ήπειρο, δεν είναι σε άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα, είναι δίπλα σου, ήσουν εκεί πριν λίγες μέρες και όλα μοιάζουν αλλιώς. Έμαθα μετά για εθελοντές και σκάφη που μετέφεραν κόσμο σε πιο ασφαλείς περιοχές. Είδαμε όλοι φωτογραφίες του καπνού, λουόμενοι στις θάλασσες και η απειλή παραδίπλα της φωτιάς. Είδα την αφίσα με τις εκδηλώσεις στο θέατρο Σίβηρης, καμένη. Στάχτη έγινε η αναμονή, η προετοιμασία των εκδηλώσεων. Στάχτη έγιναν 400 στρέμματα δεσικής έκτασης, πόσα ζώα άραγε. 7 ή 8 σπίτια, δεν ξέρω αν άλλαξε κιόλας αυτός ο αριθμός από νωρίς το πρωί. Κάηκαν αυτοκίνητα. Όπως καταλαβαίνετε, έμειναν τα δάχτυλα μετέωρα πάνω στο πληκτρολόγιο. Το ποντίκι έγινε σκατζόχυρος και δεν με άφησε να συνεχίζω το μοντάζ. Να βάγισε το σχέδιο της ξένιας της καλοκαιρινής εκπομπής, παραμονή 15 Αυγούστου. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, ρωτάω τον αρχηγό, τον τραγουδιάρη περιπατητή, το φανταστικό μας φίλο, εκείνον τον κάποιον που περνάει τραγουδώντας και συνήθως μας παρασύρει. Δεν μιλάει, σηκώνει απλά τους ώμους και αφήνει το Max Richter και την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ να τα πούν καλύτερα. Όταν δεν έχεις άλλα λόγια, εμπιστεύεσαι τη μουσική και την ποίηση. Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη, λένε, και αναρωτιέμαι τι γίνεται με τη στάχτη της.
1: Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη. Η φύση έχει μια μνήμη με σύννεφα μπλάβα, με κίτρινες προεκτάσεις του φεγγεριού στις λίγες αναμνήσεις που μου μένουν όταν υμνούσα το Σεπτέμβρη και από τα νερά τα γκρίζα, τα μαλαματένια του, είχα δει να αναδύονται τα πιο ωραία σώματα της αγάπης μου. Ήταν αυτή η ψύχρα, αυτή η θολή καθαρότητα και ένα γλυκό φωτοστέφανο τριγύριζε τα πρωινά ψάρια στο μαρμάρινο πάγκο. Ο αέρας ύφασμα με τέλεια εφαρμογή, η μυρωδιά του γιασεμιού, λες και ήταν προσωπικό μου χάρισμα, λες και με αφορούσε και μένα η ωραιότητα. Η αγάπη έχει αξία συλλογική. Τα τόσα πρόσωπα είναι ένα μέσα στο γαλάζιο και η συμβολή τους συμβολική. Στις εποχές στο γύρισμα, στον τρίγο, στο πλήσιμο των βαρελιών δίπλα στη θάλασσα, στα μαύρα σακιά με κοπριά ακουμπισμένα στην πόρτα μου σαν κακή ιονή. Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη, φοράει το ίδιο φως σε κάθε επέτειο, κρατάει το ίδιο κλαρί με τα λαχανιασμένα φύλλα στην εκθαμβωτική πτώση του. Γιατί εγώ άσχημα θυμούμαι, βλέπω μόνο σταγόνες πίκρας στα χείλη μου που τάσκιζε η χαρά και σημάδια αλλίωσης στα μέλη τα κρυφά, ανθιστήρια θανάτου.

Έτσι ακριβώς είχε ξεκινήσει η εκπομπή μετά την Πρωτομαγιά, γκρινιάζει ο μαρτυριάρης Αύγουστος για την έλλειψη πρωτοτυπίας. Ο ίδιος ήχος, άλλη γεύση έχει σήμερα, 32 Αυγούστου, μείον 18. Τον ηχοφροντίζει ο Φάνης Λιάκος. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που βαδίζει στους έρημους δρόμους της πόλης. Λίγη μείναμε, θέλει προσοχή αυτές τις μέρες. Κάποιος μπήκε με ένα σφυρί σε ένα μπαρ μεσημεριάτικα και απείλησε να τα κάνει όλα λίμπα γιατί τον κοίταξε κάπως η σερβιτόρα. Είδα 2-3 να παραμιλάνε, άλλους να ψάχνουν στα σκουπίδια. Άκουσα ένα τρικούβερτο καυγά στο πάρκο από τους κλασικούς θαμώνες χθες το βράδυ. Ένας άλλος αγκαλιάσε ένα δέντρο και με ένα χαμόγελο στο πρόσωπο υπό τη χρήση ουσιών έμεινε μετέωρος για ώρα πολύ, ώσπου μαλακά με μια κίνηση που θα τη ζήλευαν πολλοί χορευτές έσβηνε σιγά σιγά στο πεζοδρόμιο. Φίλε, είσαι καλά, τόλμησα να ρωτήσω με το ΕΚΑΒ στην αναμονή στο τηλέφωνο. Και έτσι μαλακά όπως έλειωσε, ξανασηκώθηκε, κάνοντας μου νεύματα ότι όλα εντάξει. Το χαμόγελο βέβαια σταθερό και το βλέμμα στο υπερπέραν. Να, αυτά. Εικόνες πόλης με φίλτρο μου ήθελες. Άντε τώρα να τους βάλεις μουσική. Ένας φίλος χθες που έτρεξε να ξεφύγει από τη γύρω πυρόπληκτη περιοχή της Καλκιδικής, αφού τα είχε δει όλα μέσα σε λίγες ώρες. Το ξένια στο πρωινό και το χαλαρό μπάνιο να γεμίζουν καπνό, να μετατρέπονται σε πανικό, αφού χρησιμοποίησε ένα κανό χωρίς κουπί για να μεταφέρει μια μαμά και ένα μωρό σε ένα σκάφος που δεν μπορούσε να πλησιάσει στα ρηχά, μου πρότεινε, τι να πεις αύριο στην εκπομπή, μίλα για την ελπίδα.

0: Το Μάιο λοιπόν είχαμε κάνει μια ωραία και μεγάλη έτσι χορταστική κουβέντα με τον μουσικό και ζαχαροπλάστη, τι ωραίες ιδιότητες, με τον Γιάννη Μίτσι. Μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπομπή στο Ερτέκο, 22 Μαΐου μεταδόθηκε. Από τότε λοιπόν μου είχε ξεμείνει ένα αρχείο στην επιφάνεια εργασίας που περίσεψε, δεν χωρούσε στη ροή της εκπομπής, δεν ήθελα να το πετσοκόψω, να το στριμώξω, να το κάψω. Περίεργες οι λέξεις, μετά από μια φωτιά έχουν άλλο βάρος. Ήταν μια κουβέντα για τη φύση και η μετάφραση αυτής της κουβέντας σε μουσική. Τα λόγια δεν μας βγαίνουν πάντα όπως θέλουμε, μπλοκάρουν στο στόμα. Καμιά φορά με τη μουσική τα πάμε καλύτερα. Να, αυτό ήθελα να σου πω, λέμε και αφιερώνουμε τραγούδια. Σήμερα για κάποιο λόγο μου καρφώθηκε εκείνο το αρχείο. Οι λίγες λέξεις του Γιάννη Μίτσι και η πολλή μουσική που το συνοδεύει είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στον Πετρολούκα Χαλκιά και στο Ραβί Σανκάρ. Είναι και αυτό μια δόνηση, είναι και αυτό μια ελπίδα.
1: Μεγαλώνοντας, το θεωρώ πολυτέλεια, δηλαδή το θεωρώ το μέγιστο πράγμα που υπάρχει, ας πούμε, στο να βιώνεις την ίδια σου τη φύση, να την ακουμπάς, να τη χειρίζεσαι, να φυτεύεις ντομάτα, να παίρνεις αυτά τα φρούτα και να κάνεις ένα γλυκό ή ένα γεύμα, να μπορείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο να υπάρχεις.
2: Επέστρεφες στο χωριό.
1: Κανονικά. Επέστρεφα. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο. Δεν παίρνεις μια απόφαση και την κάνω. Αλλά το ότι προσπαθώ να περάσω ένα χρόνο αρκετό στη φύση, φτιάχνοντας κήπους, το επιδιώκω, αλλάζει όλη μου η σκέψη, αλλάζει όλο μου το...
2: Αλλάζει και η μουσική.
1: Αλλάζει και η μουσική. Αλλάζει και η μουσική. Αλλάζει και η μουσική. Mm. Αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα. Τροφοδοτήσει με άλλες ενέργειες.
2: Τραγουδιριάζει με αυτό. Με αυτό που περιγράφεις, με λόγια που προσπαθείς να μου δώσεις να καταλάβω. Πώς θα το έλεγες με ένα τραγούδι?
1: Επειδή μιλάμε για μένα, εγώ θα έβαζα ένα μυριολόι από την Ήπειρο. Ένα σόλο κλαρίνο πάνω σε μία τονική, η οποία το μόνο ρόλο τον οποίο παίζει είναι η δόνησή του, και θα διάλεγα έναν πολύ ωραίο παίχτη, πως είναι ο Πετρολούκας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αναζητώντας την ελπίδα λοιπόν, πάμε στην Ιταλία. Εκεί αντί για καλή τύχη λένε «στο στόμα του λύκου», «in bocca al lupo». Ουσιαστικά είναι μια ευχή, μια ελπίδα να μην πέσεις στο στόμα του λύκου. Η σωστή απάντηση είναι «κρέπι» ή «κρέπι λούπο», που σημαίνει «μακάρι να πεθάνει ο λύκος». Να μην πέσεις στο στόμα του λύκου.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας, προσπαθεί τουλάχιστον να μιλήσει μουσική αντί για τον ίδιο, τι να πει άλλωστε. Του ζητήσαμε να μιλήσει για ελπίδα και αυτός τώρα βρήκε απάνγιο στον ήχο ενός ακορντεόν. Στο ρόλο του μεθυσμένου Κανταδόρου, ο μελωδικός διαβάτης μας, στο ρόλο της ψεύτρας που ζει στη γειτονιά που περνάει ο Κανταδόρος, βάλτε όποιον θέλετε. Την κοινωνία, την ανατροπή, τη ζωή που σου υποσχέθηκε να ήρεμα.

καλοκαίρι, ένα χαλαρό 15 Αύγουστο και έπειτα σου ανέτρεψε τα σχέδια με την απονιά της. Δεν ξέρω, καλύτερα σ' αφήσουμε τους ρόλους στην άκρη και σ' απολαύσουμε τη μουσική, και αυτή είναι πάντα μια ελπίδα.

Και στα παράπονα που μόλις ακούσαμε συμπληρώνει ο Τάσος Λιβαδίτης, γιατί εγώ, αγαπημένη, σου χρωστάω κάτι πιο πολύ από τον έρωτα. Εγώ σου χρωστάω το τραγούδι για την ελπίδα, τα δάκρυα και πάλι την ελπίδα. Στην πιο μικρή στιγμή μαζί σου έζησα όλη τη ζωή. Και το ακορντεόν συνεχίζεται.

Και άλλο ποίημα ελπίδας ακολουθεί. Υπάρχουν οι πηγές που γεννούν τόσα αεράκια, υπάρχουν δάση όπου τα θώα πρωινά ανασένουν φίλοι. Οι πνοές τους φτάνουν ως εμάς και μας γλιτώνουν, φέρνουν μηνύματα της χλώης και του νερού, φέρνουν την ακοή των δένδρων που τα κρατούν από τη μασχάλη παραμύθια, τα βαριά παπούτσια τους τα λιώνουν, αέρας μπαινοβγαίνει στα ριζά τους, τα κλαδιά τους γέμισαν πανιά, οι βυθοί της θάλασσας ξυπνούνε μες στα δάση, αλλάζει τάξη ο κόσμος, αγκαλιάζεται σφιχτά, χαίρεται τη φωνή μας, φίλοι, δικό της το φάρδος της ημέρας, θα βρει πίστη και θα ζήσει. Υπάρχουν παντού ο ουρανός και τα παιδιά, πάνω στα σίτης. Και έρχεται ο Λόρκα να το συμπληρώσει, μετάφραση Κόσμος Πολίτης, μουσική Μιχάλης Καλογεράκης, ερμηνεία ο ίδιος, παρέα με την Εφέλη Φασούλη.

ποίηση λοιπόν και μουσική, εκεί τρέχουμε να προστατευτούμε σήμερα. Το επόμενο φως μας το δίνει ο Λουμιέρ, δηλαδή ο Θανάσης Χριστοδούλου, Cosmopolitics, ο τίτλος του κομματιού. Εδώ υπάρχει το ποίημα παράλληλα με τη μουσική, δηλαδή η μουσική πατάει πάνω στην απαγγελία του ηθοποιού Πέτρου Φυσούν από το 1962, του ποίηματος Φαντασία του Γιάννης Καρύμπα. Μήπως και με τη βοήθεια του Καρύμπα βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

μέρες σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβεί στα χάη και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντασία κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να πιες κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων κι όλο να δες, να λες τα δάμπη της νυχτός για ένα να γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάρη κι όλο να πνέει να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς και όσο το φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει την κορδέρα η φαντασία βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου. We'll be right back.

0: Buddha got enlightened, he said, oh, you know, I promise my truth. That just cannot be taught, cannot be conceived, you know, cannot be discussed. Therefore, I'm going to keep quiet, right? I'm putting it very loosely. If you can't hear it, if you can't listen to this, too bad.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε λέγεται Thief and the Bell, Mary Sue, Clementi Sound Appreciation Club. Αφηγείται την ιστορία ενός κλέφτη που κλέβει μια καμπάνα και στη συνέχεια καλύπτει τα αυτιά του, νομίζοντας προφανώς ότι αν δεν μπορεί να την ακούσει ο ίδιος, τότε δεν θα την ακούσει κανείς άλλος και ως εκ τούτου δεν θα τον πιάσουν. Τελειώνοντας μας είπε, μη σκοντάψεις την αλήθεια και μετά πέσεις στον καθρέφτη. Ό,τι όμως και αν λένε οι στίχοι που βγαίνουν από το στόμα του, ναι, ακόμα την ελπίδα και την αγάπη ψάχνει, χορεύοντας στους άδειους δρόμους μιας 5ης 14 Αυγούστου με συννεφιά. Je t'aime beaucoup, επιβεβαιώνουν άλλωστε και τα τραγούδια.

Αυτά για σήμερα. Τον ήχο φρόντισε ο Φάνης Λιάκος. Σήμερα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Για όλα τα υπόλοιπα δεν φταίμε εμείς, αλλά κάποιος που περνάει τραγουδώντας από δίπλα μας και μας παρασύρει, ως συνήθως, στο δικό του ιρμό, στο δικό του ρυθμό. Αυτός, ο άνθρωπος αυτός, ο φανταστικός μας φίλος και φταίχτης και υποκινητής, με το ένα πόδι στην πραγματικότητα και στην απογοήτευση και με το άλλο στο όνειρο, στην ποίηση, στη μουσική, στην αγάπη. Ναι, το όνειρο που ψάχνει εκεί το βρίσκει. Ελπίδα και αγάπη λοιπόν, έτσι.

Και λοιπόν, ας τους να λένε, έχουν το φόβο στην καρδιά. Αυτοί δεν γνώρισαν ποτέ τους τι είναι αγάπη, τι είναι φωτιά.

0: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, ολοζώντανα μαζί σας, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με δύο συνθέσεις της jazz και τη φωνή της Άμπι Λίνκολν, η Άννα Μαρία Βόλντριτς, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, έφυγε από τη ζωή πριν από 16 χρόνια, στις 14 Αυγούστου του 2010. Τραγουδίστρια και ηθοποιός, μία από τις ταινίες που έπαιξε ήταν το The Girl Can't Help It με την Marilyn Monroe, ενώ για το film For Love of Ivy προτάθηκε για χρυσή σφαίρα β' γυναικείου ρόλου. Ως μουσικός συνεργάστηκε με τον Sonny Rollins, Eric Dolphy, Miles Davis, Stan Getz, Archie Shepp και Max Roach, ο οποίος ήταν και συνοδοιπόρος της στην ζωή από το 62 έως το 70. Ακούσαμε το Afro Blue του Mongo Santa Maria από τον δίσκο του 1959 Abyss Blue και συνεχίζουμε με μία από τις πιο αγαπημένες συνθέσεις του Leo Ferré, Avec le temps. Είναι από τον δίσκο της Abby Lincoln, A Turtle's Dream, όπου συνεργάζεται με τον Kenny Barron, Pat Metheny, Lucky Peterson, Charlie Hayden, Roy Hargrove μεταξύ άλλων. Καλή σας ακρόαση.

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης στον 958 της Air 3 με West Coast Cool Jazz που αγαπάμε πάρα πολύ, Dave Brubeck Quartet, και είναι η σύνθεση Stardust του Hoggy Carmichael. Είναι μια σύνθεση μάλλον που έγραψε ορμόμενος από το τέλος μιας ερωτικής του σχέσης το 1927, δύο χρόνια αργότερα έγινε και τραγούδι με τους στίχους του Michael Paris. Ας ακούσουμε Dave Brubeck Quartet, Stardust λοιπόν.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤ3. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για σε μας γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ακούσαμε το σήμα κατεθέν του Bobby Womack, Across 110th Street, από το μόνιμο φιλμ του 1972 με πρωταγωνιστή τον Anthony Quinn και συμπρωταγωνιστή τον Yaphet Kotto. Θα συνεχίσουμε με μία ακόμη ταινία, με μία ακόμη μουσική από ταινία, από Blaxploitation film, Trouble Man, το soundtrack του Marvin Gaye. Είναι ο πρώτος δίσκος εξ ολοκλήρου γραμμένος από τον διάσημο ερμηνευτή της Soul, ο οποίος έκανε και την παραγωγή. Το score διαδέχτηκε το εμβληματικό What's Going On το 1971. Ο Marvin Gaye αξιοποίησε την επιτυχία του Shaft και του Superfly. Συγκεκριμένα η Motown του έδωσε την ευκαιρία να γράψει ένα score με αφορμή τις δύο αυτές τις ταινίες που επίσης αναφερθήκαμε. Ο σκηνοθέτης είναι ο Ivan Dixon και ακούμε το ομώνυμο κομμάτι, δηλαδή το Trouble Man.

Να πούμε πως σε σχέση με τον Άιζακ Χέις για το Σαφτ και τον Κέρτις Μέιφιλντ για το Πούσερμαν, που συνδύαζαν κοινωνικά σχόλια με αισθησιακά τραγούδια, Marvin Gaye στο soundtrack και το φιλμ Trouble Man επικεντρώθηκε στον ήρωα της ταινίας, τον Mr. T. Περνάμε στο Superfly τώρα του Κέρτις Μέιφιλντ, τη μουσική για το Blaxploitation film του Gordon Parks Jr. από τη χρονιά του 1972. Να πούμε ότι ήταν ένα από τα τρία σκορ αφροαμερικανών συνθετών που προτάθηκαν για Grammy. Θα ακούσουμε λοιπόν το ομώνυμο κομμάτι.

Κλείνουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με έναν καλλιτέχνη ο οποίος έχει επιρροές από την δεκαετία του 70, το Marvin Gaye, James Brown, Blaxploitation είδος ταινιών, τη μουσική βασικά. Είναι ο Tom Funk, μουσικός, DJ και παραγωγός με βάση στο Λονδίνο και νέα του δουλειά είναι το album What's Gonna Be. What's It Gonna Be συγκεκριμένα. Και θα ακούσουμε Get Right Out of Town.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πιέβα Κογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Ταξιδέψαμε στο Μάντσεστερ των αγαπημένων James. Η μπάντα του Tim Booth, η οποία μας έχει χαρίσει δεκάδες υπέροχες συνθέσεις, μία από αυτές το 5-0 από το Late του 1993. Και από το Μάντσεστερ πάμε στο Liverpool, εκεί όπου σχηματίστηκαν οι Echo and the Bunnymen, και από την μπάντα του Ian McCulloch θα ακούσουμε τη σύνθεση All Because of You Days από τον 10ο δίσκο τους Siberia του 2005.

All Because of You Days, Zach and the Bunnymen, και θα σας αποχαιρετήσουμε με τους πολύ αγαπημένους Pulp του Jarvis Cocker και το OU, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1992. Ήταν το πρώτο σίγκλ που κυκλοφόρησε από τη νέα τους δισκογραφική, The Gift Records, αφού έφυγαν μετά από σύγκρουση από την Fire Records. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Την επόμενη ώρα μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου. Them that's not.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσω να παίζω το τραγούδι αυτό τουλάχιστον μία φορά κάθε καλοκαίρι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας ή δεν θέλουμε να μάθουμε από τα λάθη μας. Πάντα κάτι γίνεται και κοιταζόμαστε μετά μεταξύ μας και λέμε «Ω, να δούμε τι έφταξε πάλι, λυπή σχεδιασμός, το ένα πρόβλημα, το άλλο πρόβλημα». Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο και με τα δέντρα χτίζουμε μεζονέτες, όπως έλεγε ο Τζίμις Πανούσης στο Νέο Έλληνα. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Θα προσπαθώ έτσι να ηρεμώ την κατάσταση στην πορεία της εκπομπής. Ωστόσο, σταδιακά και τμηματικά μέχρι και hardcore punk σας έχω να ακούσετε σήμερα στην επόμενη ώρα, μάλλον στα επόμενα 50 πάνω κάτω περίπου λεπτά. Τώρα, όσον αφορά τις φωτιές και το θέμα στη Χαλκιδική και στην Κασάνδρα, προφανώς είναι πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα. Όπως έκανα και χθες, θα σας παραπέμψω στον 102 για συνεχή και συνεπή ενημέρωση. Τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά συνεχώς από την πρώτη στιγμή. Θα περάσουμε τώρα στους Revans. Έβγαλαν το τι συνέβη τον καινούριο τους δίσκο πριν από αρκετούς μήνες, στις αρχές του Φεβρουαρίου. Ένα ξεκάθαρα πολιτικοποιημένο σχήμα από το ξεκίνημά του. Μας δίνουν στο τέλος του δίσκου ένα bonus τραγούδι το οποίο το είχαν κυκλοφορήσει ξανά παλιότερα, τότε που έτσι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη λέξη στην καθημερινότητά μας ήταν η λέξη κανονικότητα.

0: παιδί.
1: Και μια έτσι ιδιαίτερη καθημερινότητα και πραγματικότητα και κανονικότητα, ίσως αρνητική θα πω εγώ, της ελληνικής πραγματικότητας μπορούμε να τη διαβάσουμε στην περίπτωση των Revanse, ένα σχήμα το οποίο γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και όσο τα μέλη τους βρίσκονταν στην Θεσσαλονίκη ήταν οι πολύ συχνές οι ευκαιρίες για να τους δεις, να τους απολαύσεις και ζωντανά. Βέβαια τότε υπήρχαν και περισσότεροι χώροι από τη στιγμή που τα μέλη του σχήματος έχουν πλέον κατακαιρματιστεί στην πραγματικότητα σε διάφορα μέρη της χώρας. Δυστυχώς οι εμφανίσεις τους είναι πολύ πολύ πιο σπάνιες, παρόλο που το υλικό, το στουντιακό και το συνθετικό το οποίο παρουσιάζουν με αρκετή συνέπεια τα τελευταία χρόνια είναι πάντα στο υψηλότερο επίπεδο. Τι συνέβη λοιπόν ο καινούριος τους δίσκος, περίπου καινούριος από τον περασμένο Φλεβάρι, από τις αρχές του περασμένου Φλεβάρι, θα τους ακούσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι από εκεί μέσα μαζί με δύο γυναικείες φωνές αυτή τη φορά. Ούτε δούλα, ούτε κυρά.

Σας είπα, θα ακούσουμε και hardcore punk σήμερα. Αυτή ήταν η μόδα που έκαναν αίσθηση έτσι προς το τέλος της χρονιάς, μετά από μια εμφάνισή τους στον Royal Alzheimer Hall, το οποίο είναι ένα από τα πιο γνωστά στούντιο ηχογράφησης της Θεσσαλονίκης, πάνω εκεί στα Πεύκα, στο Ρετζίκι, το οποίο καλό θα είναι να αρχίσετε να το παρακολουθείτε σιγά σιγά. Καθώς γιατί λέω ότι έκαναν η μόδα αίσθηση με την εμφάνισή τους στο στούντιο του συγκεκριμένου, το Royal Alzheimer Hall, από την άνοιξη και μετά, φαντάζομαι θα συνεχιστεί αυτό και την επόμενη χρονιά και για όσο πάει, διοργανώνει μικρές συναυλίες έτσι με περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που μπορούν να παρευρεθούν, οι οποίες ηχογραφούνται και βιντεοσκοπούνται και δίνουν έτσι μια αρκετά ιδιαίτερη μορφή και νότα και αισθητική στις εμφανίσεις του κάθε σχήματος. Οπότε παρακολουθήστε το σιγά σιγά από Σεπτέμβρη και μετά, φαντάζομαι θα έχουμε πολλές ανακοινώσεις για αντίστοιχες τέτοιες συναυλίες. Royal Alzheimer Hall, ο τίτλος του στούντιο εκεί πάνω στα Πεύκα. Ο τίτλος του 12 που έβγαλαν τον Μάιο η μόδα, και εμείς μέσα από εκεί τους ακούσαμε στο Mad Max. Πάμε να περάσουμε τώρα στους Frenzy μέσω Μελβούρνης, βέβαια, γιατί εκεί ηχογράφησαν το καινούργιο τους single, το Unapologetically Me.

και μια στάση μέχρι την Αθήνα. Αυτή ήταν η Victory Collapse. Βγάλανε επίσης τον Μάιο το καινούργιο τους δίσκο, το Non Player Characters. Ακούσαμε το σχεδόν ομότιτλο κομμάτι, καθώς ο τίτλος του είναι Non Player Characters στον ενικό. Non Player Characters ή NPCs είναι αυτοί οι χαρακτήρες στα βιντεοπαιχνίδια, οι οποίοι συνήθως απλά βρίσκονται σε ένα σημείο, δεν μπορείς να τους χειριστείς εσύ, δεν μπορεί να τους χειριστεί κάποιος άλλος και πολλές φορές μπορεί να μην προσφέρουν και τίποτα στην εξέλιξη του παιχνιδιού ή της ιστορίας και απλά να υπάρχουν έτσι για να κάνουν λίγο πιο ρεαλιστική την εμπειρία. Φαντάζομαι οι Victory Collapse χρησιμοποιούν σαν αλληγορία όλη αυτή την ιστορία για τον τίτλο του δίσκου και του κομματιού τους. Ένας δίσκος ο οποίος σουγραφήθηκε έτσι παλιωμοδίτικα σε ένα υπόγειο στην Αθήνα. Ένας δίσκος ο οποίος τους βρίσκει σε πιο μελωδικά μονοπάτια και για πρώτη φορά με πλήκτρα, όχι απλά στην σύνθεσή τους αλλά στο προσκήνιο του ήχου τους, θα πω εγώ. Επιστρέφουμε ξανά στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τις Κότες και τα ωραία γεμιστά, το καινούργιο του single μέσα από το Οι Κότες Τόσκασαν, το επερχόμενο τους δίσκου. Τις Κότες και τους Φρένζι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα θα μπορείτε να τους απολαύσετε σε μία από τις δύο μέρες του Street Mode Festival, το οποίο επιστρέφει για μία ακόμα χρονιά μετά την μεγάλη επιστροφή του, γενικότερη συνολική του επιστροφή πέρυσι, 12 με 13 Σεπτεμβρίου στο Λαμπατουάρ, στα παλιά σφαγεία, με πολύ πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Ακούμε Κότες και τα ωραία γεμιστά.

Και λίγο πανκ ακόμα, έτσι, για να μην ξεχαστούμε. Αυτή ήταν η Enchised με τις διακοπές. Ούτως ή άλλως, ακόμα σε περίοδο διακοπών είμαστε. Θεωρητικά 14 Αυγούστου, αύριο 15 Αυγούστου, παρόλο που πέφτει Σάββατο. Εγώ συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη την βλέπω άδεια, ολόαδια, εδώ και δύο εβδομάδες, ίσως και περισσότερο. Θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής μας με τους Villagers of Ioannina City. 18 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν τον καινούριο τους δίσκο, το Venceremos, το δεύτερο τους single. Εμείς θα ακούσουμε μέσα από τον δίσκο αυτό που θα είναι το ομότιτλο. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 26, περίπου μάλλον μία εβδομάδα αργότερα, στις 26 του μήνα, θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη και στη Μονή Λαζαριστών, σε ένα αρκετά δυνατό διήμερο, τριήμερο βέβαια για τη Μονή Λαζαριστών, καθώς δύο μέρες νωρίτερα, στις 24, θα έχουμε και τους Ολλανδούς The Gathering στον ίδιο χώρο, όπως και να έχει προς το παρόν Villagers of Ioannina City και Venceremos.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Σινέα Πόλων 83 από τον Γιώργο Κωστογιώργη για τη φωνή της Κατερίνας Σισίνη μέσα από ένα διπλό σίγκλ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες. Ο Πόλων, ο οποίος θα συνεχίσει να μας κρατάει συντροφιά και αυτές τις μέρες, και είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες που η Θεσσαλονίκη αδειάζει όλο και περισσότερο, αλλά ο Πόλων και όχι μόνο ο Πόλων συνεχίζουν να είναι κάθε μέρα ασφικτικά γεμάτοι σε ένα τεράστιο success story το οποίο δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε, θα πω εγώ. Τώρα θα προχωρήσουμε έτσι σχεδόν μέχρι και το τέλος της σημερινής εκπομπής με τον τρόπο με τον οποίο ήθελα εγώ να ξεκινήσουμε σήμερα, ωστόσο κάπως τελευταία στιγμή άλλαξα γνώμη. Θα ακούσουμε κάποια κομμάτια αρκετά διαφορετικά έως πολύ διαφορετικά μεταξύ τους από τον αγαπημένο Γιώργο Αβραμίδη, ξεκινώντας από το πιο καινούργιο και πηγαίνοντας όλο και πιο πίσω στο χρόνο σταδιακά. Πριν από μερικές ημέρες κυκλοφόρησε την Τροχιά, το single ντουέτο του με την Ελευθερία Ντάνη, όπου όπως λέει και ο ίδιος, χρησιμοποιώντας έτσι γεωγραφικές εικόνες, το τραγούδι μετατρέπει την απόσταση σε συνέστημα και την αναζήτηση του αγαπημένου προσώπου σε μια αέναη τροχιά.

Περίπου λοιπόν τις ίδιες ημέρες, τουλάχιστον τους ίδιους μήνες, ο Γιώργος Αβραμίδης γυρίζει πίσω τον χρόνο, κοιτάει πίσω στο ξεκίνημα της δισκογραφίας του και έτσι με έναν τρόπο θα πούμε ότι επανακυκλοφορεί ψηφιακά τα πρώτα του άλμπουμ. Τέλος πάντων, για πρώτη φορά δίνονται διαθέσιμα σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες streaming. Θα πάμε πίσω στο δεύτερο και μετά στο πρώτο για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Το 2016 κυκλοφορεί το Voyager, το οποίο 10 χρόνια αργότερα, έτσι με έναν τρόπο και πολλά σε πολλά εισαγωγικά μέσα, επανακυκλοφορεί. Μέσα από το Voyager εμείς ακούμε το The Corruptor.

πρωτοκολλ, δεκοράπτορ μάλλον, από το Voyager του Γιώργου Βραμίδη από το 2016, και έχει ενδιαφέρον έτσι τώρα που θα έχουμε και συνολική εικόνα της δισκογραφίας του να δούμε και την πορεία του, την προσωπική του πορεία βέβαια στη δισκογραφία μέσα στα χρόνια. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την τροχιά, το καινούριο του, το πιο καινούριο τραγούδι από όλα. Το Κοράπτορ έχει 10, μετράει 10 τουλάχιστον χρόνια ζωής τουλάχιστον από όταν κυκλοφόρησε. Θα πάμε ακόμα πιο πίσω, θα πάμε στο 2013 και στον πρώτο προσωπικό του δίσκο, στο Protocol, για να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι μαζί με τον Γιώργο Κόφτη και να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δώρο Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια αλλά και καλές διακοπές, αν ξεκινάτε τώρα το 15 Αύγουστο τις διακοπές, που όπως είπαμε και πριν, παρόλο που πέφτει Σάββατο, τέλος πάντων στο μυαλό μας είναι κάπως συνήθως το κέντρο του καλοκαιριού, παρόλο που σιγά σιγά η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε προς το τέλος του. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Προς το παρόν από μένα, γεια σας και καλή συνέχεια.

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε για σήμερα. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Είτε με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου στο νούμερο 6930-07-8291. Παρασκευή σήμερα, παραμονές 15 Αυγούστου και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα θα ασχοληθούμε με το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι και τους δημιουργούς του. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από τα Δέοντα του Νίκου Καλογερόπουλου. Ο Νίκος Καλογερόπουλος πέθανε στις 9 Αυγούστου σε ηλικία 74 ετών και νομίζω πως είναι από τις περιπτώσεις που έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά για την απώλεια αυτή. Εκτός από σκηνοθέτης και ηθοποιός, ο Νίκος Καλογερόπουλος έγραφε και τραγούδια, λαϊκά τραγούδια για την ακρίβεια, και σε αυτή την ιδιότητα θα σταθούμε για λίγο ακόμα. Το 1995 κυκλοφόρησαν από την FM Records τα Δέοντα, που είναι ένας κύκλος 11 λαϊκών τραγουδιών, όλα σε στίχους, μουσική και ερμηνεία από τον Νίκο Καλογερόπουλο. Τα τραγούδια αυτά είναι εμφανώς επηρεασμένα τόσο συνθετικά όσο και στιχουργικά από το ρεμπέτικο και το παλιό λαϊκό τραγούδι και νομίζω πως παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον. Ακούσαμε το «Θέλει αγάπη μάστορα», θα ακούσουμε τώρα το «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες».

Ακούσαμε δύο τραγούδια από τα Αδέοντα του Νίκου Καλογερόπουλου, στα οποία έχει γράψει ο ίδιος τη μουσική του στίχους. Τον ακούσαμε και ένα τραγουδά. Το 1981 ο Νίκος Καλογερόπουλος πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», στην οποία κέρδισε, από την οποία κέρδισε μάλλον το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Δύο χρόνια αργότερα κερδίσε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη Λούφα και Παραλλαγή. Έχει βραβευτεί επίσης για την ερμηνεία του στο ρεμπέτικο του Κώστα Φέρι. Ο Νίκος Καλογερόπουλος συμμετείχε σε δεκάδες ταινίες, όχι πάντα ως πρωταγωνιστής, είχε και πιο μικρούς ρόλους περισσότερες από αυτές. Και εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα κλείσουμε έτσι την αναφορά μας στον Νίκο Καλογερόπουλο με ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Οι πότες της Πύλου» του το 2011, όπου εκτός από την ερμηνεία του στην ταινία, ο Νίκος Καλογερόπουλος ερμηνεύει και τραγούδια όπως αυτό, ο κανένας.

Ο Ανέστης Δελιάς έγραψε το 1935 το Χαρέμι του Χαμάμ, το οποίο εμείς ακούσαμε από τον Αγάθωνα. Αρχές Αυγούστου, πριν 6 χρόνια, πέθανε ο Αγάθωνας Ιακωβίδης, που νομίζω ήταν από τους τελευταίους ρεμπέτες και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Σφράγισε μια ολόκληρη εποχή και εμείς θα παραμείνουμε στον Αγάθωνα και θα τον ακούσουμε σε ένα από τα, κατά τη γνώμη μου, ωραιότερα ρεμπέτικα τραγούδια που έχουν γραφτεί.

Ο Τραμπαρίφας, ο οποίος μας πάει και σε μια άλλη εποχή, είναι κατά τη γνώμη μου ένα από τα πιο ωραία καλοκαιρινά τραγούδια που έχουν γραφτεί. Και φέτος τον Αύγουστο έχουμε ακούσει εδώ στο Jukebox τον Τραμπαρίφα σε διάφορες εκδοχές και σε διαφορετικές ερμηνείες. Αρχοντορεμπέτικο τραγούδι που έγραψε ο Μιχάλης Σουγιούλ το 1951 είναι ο Τραμπαρίφας, και εκεί την δεκαετία του 50 άνθιζαν τα αρχοντορεμπέτικα, τα οποία συνδυάζουν στοιχεία από ρεμπέτικα τραγούδια, έχουν λαϊκότροπα στοιχεία και δυτικότροπες ενορχιστρώσεις. Κυρίως συνθέτες του ελαφρού τραγουδιού έχουν ασχοληθεί και έχουν γράψει εξαιρετικά αρχοντορεμπέτικα τραγούδια. Το 1980 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Το Τραμπ το Τελευταίο και άλλα αρχοντορεμπέτικα τραγούδια, όπου η Βίκη Μοσχολιού ερμηνεύει 13 αγαπημένα κομμάτια από αυτό το ρεπερτόριο. Και μάλιστα ο Λουκιανός Κελαϊδόνης έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις στον δίσκο αυτό και ήταν και στη διεύθυνση της ορχήστρας. Η Βίκη Μοσχολιού πέθανε στις 16 Αυγούστου το 2005 και μας έχει αφήσει αξεπέραστες ερμηνείες όπως αυτή.

Ακούσαμε ακόμα ένα αρχοντορεμπέτικο τραγούδι, αυτή τη φορά του Ιωσήφ Ριτσιάρδη, ξανά όμως από την φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Και θα συνεχίσουμε με την Άννα Βενετσάνου, η οποία γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου, έχει τα γενέθλιά της αύριο. Το Ζεϊμπέκικο, οι Λαϊκές Προσευχές, είναι ο δίσκος που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2000 με ερμηνεύτρια την Άννα Βενετσάνου, η οποία έχει αναφέρει πως τα Ζεϊμπέκικα της προκαλούν σεβασμό και της έχουν επιφυλάξει μια υπέροχη καλλιτεχνική δικαίωση, όταν δοκίμασε να αποδώσει το βαθύτερο νόημά τους έξω από το χώρο διασκέδασης με τον οποίο είναι συνδεδεμένα.

Το 1999 είχε πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Ιερών Τραγουδιών στην Μασσαλία. Εκεί συμμετείχε η Νένα Βενετσάνου με τη συνοδεία τριών μουσικών, ερμηνεύοντας κάποια λαϊκά τραγούδια στο ρυθμό του ζεμπέκικου. Και κυκλοφόρησαν οι ερμηνείες αυτές από την Νένα Βενετσάνου στα ζεμπέκικα αυτά τραγούδια, στον δίσκο «Τα ζεμπέκικα, οι λαϊκές προσευχές».

Ακούσαμε του Βοτανικού τον Μάγκα σε μια πολύ ωραία ερμηνεία από την Νένα Βενετσάνου. Θα ακούσουμε τώρα το Μινόρι της Ταβέρνας του Παναγιώτη Τούντα. Το τραγούδι είναι του 1939. Εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι σε μια φετινή καινούρια εκδοχή από το Εργαστήριο Λαϊκής Κιθάρας με συντονιστή τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Κάθε χρόνο ο Γιάννης Παπαγεωργίου οργανώνει και συντονίζει στην Αθήνα, στον χώρο Κατηφή, ένα εργαστήρι με μαθητές και μαθήτριες λαϊκής κιθάρας που μελετούν ρεμπέτικο και λαϊκό ρεπερτόριο, παρουσιάζοντας το τέλος χρονιάς την δουλειά που έχουν κάνει, την παρουσιάζουν στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος.

0: Ακούσαμε το μινόρε της ταβέρνας από το εργαστήρι λαϊκής κιθάρας του Γιάννη Παπαγεωργίου από την παρουσίαση που έγινε πριν λίγο καιρό, τον Ιούνιο του 2026, στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος στην Αθήνα. Και είναι και πολύ ωραία η εικόνα που δημιουργείται με αυτό τον κύκλο με τις κιθάρες που παίζουν ρεμπέτικα τραγούδια και λαϊκά τραγούδια ένα απόγευμα στο πάρκο. Θα ακούσουμε ακόμα κάτι από το εργαστήριο αυτό. Μετά το στίγμα σταθμού θα ακούσουμε το «Εσείς ο άνθρωπός μου».
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από το εργαστήριο λαϊκής κιθάρας του Γιάννη Παπαγεωργίου, έτσι όπως αυτά παρουσιάστηκαν πριν λίγους μήνες, τον Ιούνιο του 2026, στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Και θα πάμε τώρα και θα συνεχίσουμε με τα live που κάναμε πριν λίγους μήνες εδώ στο στούντιο του 958. Αρχές Απρίλη είχε έρθει το συγκρότημα της Πριγκιπέσας και κάναμε μια εκπομπή μαζί και ακούσαμε live εδώ στο στούντιο λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια, και από εκείνη την εκπομπή θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, έτσι πως ηχογραφήθηκε για το Jukebox, «Ψιλό γαζί».

Ήταν το ψηλό γαζί, έτσι όπως το ακούσαμε πριν λίγους μήνες εδώ στην εκπομπή live από το συγκρότημα της Πριγκιπέσας. Ακούσαμε το Τριαντάφυλλο Χαλκιά στο μπουζού και τη Μαρία Φραγκούλη στο τραγούδι και τον Δημήτρη Σφίγκο στην κιθάρα και στο τραγούδι. Και έρχεται τώρα ως φυσική συνέχεια η επόμενη γενιά, την οποία θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι που μόλις ηχογράφησαν και το ανέβασαν στο διαδίκτυο, Γιφτοπούλα στο Χαμάμ του Γιώργου Μπάτη, από τον Χαράλαμπο Χαλκιά και τον Παναγιώτη Σφίγκο.

15 Αύγουστο γεννήθηκε ο Σαράντης Αλεβιζάτος, ο οποίος έχει γράψει τους στίχους στο κομμάτι το οποίο ακούσαμε μόλις από την Στέλλα Γιαλτζή, τον Δημήτρη Μπαρτζόκα και τον Σοκράτη Σαββόπουλο, οι οποίοι βρέθηκαν τέλος του Γενάρη εδώ στο στούντιο του 958 και κάναμε ακόμα μία εκπομπή παρέα και ακούσαμε live τραγούδια όπως αυτό. Από εκείνη την εκπομπή είναι η εκδοχή στο «Μ' άφησες σαν πόλη τουρκεμένη» που ακούσαμε μόλις και θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με τα όνειρα, ένα τραγούδι του Θοδωρή Κοτονιά, έτσι όπως ακούστηκε live στην εκπομπή πριν λίγους μήνες από τον Βασίλη Πρατσινάκη, από τη Δώρα Δαβίδου και τον Κώστα Σαββίδη, που ήταν, ο Κώστας Σαββίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε το τραγούδι «La Barchetta» του Ρεϊνάλντο Αν από τον τενόρο Άντωνι Ραόλφ Τζόνσον και πιάνο έπαιξε ο Γκράχαμ Τζόνσον. Το τραγούδι αυτό συνδυάζει τη γαλλική κομψότητα με μια νοσταλγική τρυφερότητα. Περιγράφει ένα νυχτερινό περίπατο με γόνδολα στα κανάλια της Βενετίας, μια ερωτική προσμονή μες στη σιγαλιά. Ο αφηγητής προσκαλεί τη σύντροφό του να μπουν στο βαρκάκι και να αφήσουν την πόλη πίσω τους, καθώς η νύχτα πέφτει. Η μελωδία γλιστράει σαν βάρκα πάνω στο νερό, ο ρυθμός είναι αργός, λυκνιστικός, σχεδόν σαν να ακούς τα κουπιά. Το πιάνο δημιουργεί ένα κυματιστό υπόβαθρο, ενώ η φωνή τραγουδά με μελαγχολική τρυφερότητα. Φίλοι μου, καλώς ορίσατε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις του πολιτιστικού ραδιοφώνου 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σαββίδη για τη φροντίδα του ήχου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6930 078 291, και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook. Ο Ρόμπερτ Σούμαν χαρακτήρισε το Φέλιξ Μέντελσον ως τον Μότσαρτ του 19ου αιώνα. Ένας τίτλος που αποδίδει την αίσθηση τελειότητας και κομψότητας που χαρακτηρίζει τη μουσική του. Σε μια εποχή όπου κυριαρχούσε το πάθος και η υπερβολή του ρομαντισμού, ο Μέντελσον διατήρησε ένα κλασικιστικό πνεύμα. Έγραψε μουσική με στυλ, διάβγεια και εντυπωσιακή τεχνική αρτιότητα. Παρότι ορισμένοι τον θεωρούν υπερβολικά συντηρητικό ή λιγότερο τολμηρό από άλλους συγχρονούς του, η δεξιοτεχνία του στη φόρμα και η εσωτερική ισορροπία των έργων του τον καθιστούν έναν από τους πιο αγαπημένους και διαχρονικούς συνθέτες. Σήμερα θα ακούσουμε από το τρίο για πιάνο νούμερο 2 σε ντο ελάσσονα το πρώτο μέρος, Allegro Energico e con Fuoco, από το Mozart Trio.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Ο Άντων Σίντλερ, από τους πρώτους βιογράφους του Μπετόβεν, υποστήριζε ότι το τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν γράφτηκε πιθανότατα για τον νεαρό αρχιδούκα Ρούντολφ, μαθητή του συνθέτη, ο οποίος τότε ήταν μόλις 16 ετών. Επειδή ο Ρούντολφ δεν είχε ακόμη μεγάλη πείρα στο πιάνο, ο Μπετόβεν φαίνεται πως κράτησε το πιανιστικό μέρος σχετικά απλό και λαμπερό, δίνοντας περισσότερη δεξιοτεχνία στο βιολί και το βιολοντσέλο. Το έργο παρουσιάστηκε και για πρώτη φορά περίπου το 1807, όμως δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν στο πιάνο ήταν ο ίδιος ο Ρούντολφ. Θα ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος του τριπλού κονσέρτου, Allegro.

Η όπερα «La Cambiale di Matrimonio» είναι μια μονόπρακτη φάρσα του Τζοακίνο Ρωσίνη, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1810 στη Βενετία, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 18 ετών. Πρόκειται για την πρώτη του σκηνική όπερα και ήδη αποκαλύπτει το ταλέντο του στη δημιουργία ζωηρών χαρακτήρων, ρυθμικής ενέργειας και φιούς μουσικής κωμωδίας. Το λιμπρέτο, γραμμένο από τον Γκαετάνο Ρώση, βασίζεται σε γαλλική φάρσα και αφηγείται μια ιστορία εμπορικού εντός εισαγωγικών γάμου, όπου ένας Άγγλος έμπορος προσπαθεί να παντρέψει την κόρη του με ένα Καναδό επιχειρηματία, μέχρι που ο έρωτας θριαμβεύει. Ας ακούσουμε την ουβερτούρα της όπερας από την ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και μαέστρο τον Σερ Νέβιλ Μάρινερ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η όπερα Πινελόπη του Γκαμπριέλ Φορέ ολοκληρώθηκε το 1913 και είναι η δεύτερη όπερα του συνθέτη. Το λιμπρέτο της, γραμμένο από τον Ρενέ Φωσουά, βασίζεται στην ιστορία της Πινελόπης, της σύζυγου του Οδυσσέα και της προσμονής της για την επιστροφή του μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Η όπερα έχει έντονες επιρροές από τον Ιμπρεσιονισμό και τη γαλλική μουσική παράδοση. Το έργο δεν έγινε ποτέ πλήρως αποδεκτό από το κοινό και είχε μέτρια επιτυχία στην πρεμιέρα του. Σήμερα όμως θα ακούσουμε το πρελούδιο της όπερας από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βασιλείας και μαέστρο τον Άιβορ Μπόλτον.

Η συμφωνία νούμερο 9 του Αιτόρ Βιλαλόμπος γράφτηκε το 1952 και αποτελεί μέρος μιας ύστερης περίοδου του συνθέτη, κατά την οποία η γραφή του αποκτά πιο αφαιρετική και συμφωνική οριμότητα, διατηρώντας όμως τα βασικά του γνωρίσματα, τον πλούσιο ρυθμικό παλμό, την πολυεπίπεδη ενορχίστρωση και την ενσωμάτωση βραζιλιάνικων λαϊκών και ηθαγενών στοιχείων. Η συμφωνία γράφτηκε στο Ρίο Ντετζανέιρο και αφιερώθηκε στο συνθέτη και μαέστρο Fox Strangway. Το έργο παραγγέλθηκε από την Κουσεβίτσκι Music Foundation και η πρεμιέρα του δόθηκε από την Boston Symphony Orchestra το 1953. Σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος συμφωνίας, Allegro Giusto. Την κρατική συμφωνική ορχήστρα του Σάο Παόλο διευθύνει ο Ισακ Καραμπτσεύσκι. Και με το Βιλαλόμπος φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη στη φροντίδα του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Φωνές από το αρχείο του 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.

0: από βαρύζα ημπέκικο μέχρι σκληρό ροκάκι. Ραδιοφωνικές συναντήσεις του Γιώργου Ζήκα στον 958, το πολιτιστικό δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Καλημέρα αγαπητοί μου ακροατές, για μια Κυριακή ακόμα και μια ώρα συντροφιά με την εκπομπή από βαρύζα ημπέκικο μέχρι σκληρό ροκάκι, μια εκπομπή που φιλοδοξεί να αναδείξει τα βαθιά κρυμμένα μέσα στις ψυχές των ανθρώπων αυτής της πόλης και να γνωριστούμε λίγο καλύτερα με τους ανθρώπους, όχι αυτούς που φωνάζουν και εμφανίζονται έτσι πολύ ογκώδεις μέσα στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, αλλά με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ουσία. Σήμερα καλεσμένος εκπομπής είναι ο ζωγράφος και λογοτέχνης της πόλης μας, ο Κώστας Λαχάς. Κύριε Λαχά, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που φιλοξενούμαστε εδώ πέρα και οι δυο μας σε αυτό το χώρο με διαφορετικούς ρόλους, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχα πάντοτε μία εκτίμηση για τα πράγματα που κάνετε και μπορώ να πω και πάρα πολύ έτσι αθώα και καθαρά ότι και σαν φιγούρα μες στην πόλη είναι ένα πράγμα αυτό που πάντοτε δίνατε έτσι μια ιδιαίτερη παρουσία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα και κύρια για αυτό τον συγκινημένο λόγο που ακούω να εκφέρεται από το φίλο τον. Ας μιλώ εγώ στον ελληνικό, μου το επιτρέπεις, το φίλο τον Γιώργο τον Ζήκα, με τον οποίο όχι μόνο αυτόν προσωπικά από την οικογένεια και με τον μεγαλύτερο αδελφό τον ζωγράφο και λογοτέχνη του Γιάννη τον Ζήκα, περίπου συνομήλικη, κάπως μεγαλύτερος εγώ, αλλά και με έναν λαμπρό πατέρα που τα χρόνια από το 61-62 και έως το 67 που βρισκόμουν εδώ δίπλα στη Διεθνή Έκθεση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάζουμε, και αυτό που συγκρατώ, να μου το επιτρέψεις, είναι ένα ήθος πολιτισμού που άφηνε να διαχέεται εκείνος ο Αδάμ Ζήκας.
1: Νομίζω δεν είναι τυχαία.
2: Όχι.
1: Αυτά τα πράγματα.
2: Και ένα ήθος έτσι, θα το έλεγα ευσταλές, όπως ευσταλής ήταν, αν είναι εδώ και μια έκφραση ευσταλές.
1: Για μένα είναι πολύ συγκινητικό να ακούω κάτι για τον πατέρα μου, γιατί σπάνια συναντώ ανθρώπους που τον έχουν γνωρίσει.
2: Ήταν άνθρωπος ο οποίος, παρότι εργαζόταν σε άλλου είδους θέσεις εδώ στη Διεθνή Έκθεση μέσα, εντούτοις ήταν άνθρωπος που παρακολουθούσε όσο μπορούσε και όσο του δινόταν η ευχέρεια του χρόνου και τους χώρους πολιτισμού.
1: Κύριε Λαχά, όμως,
2: όχι,
1: πρέπει...
2: γιατί το λέω. Το λέω γιατί ακριβώς έτσι βιώνω και νομίζω έτσι πρέπει να διαχέονται τα αγαθά του πολιτισμού.
1: Πολύ ευχάριστο για μένα που τα ακούω. Αλλά νομίζω ότι αυτή την ώρα θέλω να την αφιερώσουμε σε εσάς. Βασικά η εκπομπή είναι μια μουσική εκπομπή, αλλά εσείς δεν είστε άσχετος με τη μουσική, όχι μόνο αυτό, αλλά είστε και από τους ανθρώπους που την αγαπάτε και έχετε δώσει και δείγματα γραφής, δηλαδή φτιάχνοντας στίχους για τραγούδια, τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Αλλά ας ξεκινήσουμε τώρα έτσι από τα πρώτα βήματα της ζωής ενός ανθρώπου που γεννιέται πού, πώς είναι το περιβάλλον, πώς νιώθει ο ίδιος και ποια είναι τα κούσματα που συνοδεύουν εκείνη την περίοδο.
2: Το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκομαι είναι το χωριό μου, το Κάτω Θεοδωράκι του Κυλκής, όπου γεννήθηκα στις 7 Μαΐου του 1936. Όλοι οι κάτοικοι είναι πρόσφυγες, κυρίως πόντοι, λίγες οικογένειες μικρασιάτες και 5-6 οικογένειες σαρακατζανέοι. Άνω κάτω Θεοδωράκι είναι περίπου 25 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του Κυλκής, στις μαλακές υπόρειες των Κρουσίων. Πρέπει να πω ότι τα χρόνια εκείνα, και δεν είναι πολλά, στο χωριό έως και το 1944 με σημάδεψαν. Και υπήρξαν πρόσωπα που σηματοδότησαν την παιδική μου ηλικία, αλλά σίγουρα με το αγωνιστικό τους ήθος και τις πράξεις τους τις κοινωνικές σημασιοδότησαν αργότερα και την εφηβεία μου. Μοιραίο ένα παιδί που γεννιέται το 1936 και έχει έναν ομαλό παρά τις δυσκολίες βίου, καθώς μάλιστα βρισκόμαστε μέσα στην κατοχή. Τα ακούσματα, τα πρώτα ακούσματα στο χωριό είναι κυρίως ποντιακά τραγούδια και από το άλλο το ρεπερτόριο αυτά που συγκρατώ είναι δύο. Το ένα, υπήρχε ο δίσκος αυτός και από ένα γραμμόφωνο έπαιζε πάνω στο εξοχικό, στο ψήλωμα του χωριού, έτσι, στις πλαγιές ενός πολύ ωραίου βουνού του Αγίου Μάρκου είναι, το «Μη με στέλνεις μάνα μου στην Αμερική γιατί θα μαραζώσω και θα πεθάνω εκεί». Αυτό έχει εντυπωθεί μέσα μου και μάλιστα το αναφέρω και σε ένα από τα πεζογραφήματά μου. Και το άλλο στο γλέντι ενός γάμου που έγινε δίπλα στο σπίτι μας και από τα πρόσωπα που με έχουν σημαδεύσει, ένας από αυτούς τους οποίους αναφέρθηκα και προηγουμένως είναι ο νουνός μου, ο Χαράλαμπος, ο Χάμπον, ο Χαράλαμπος Τσαφαρίδης, που του άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάει και είχαν μεθύσια όμως έως εσχάτων, έτσι, τα οποία λειτουργούσαν όμως απελευθερωτικά.
1: Με βαρέλια, όχι με μπουκάλια δηλαδή.
2: Με βαρέλια, είναι με τενεκέδες ούζου. Ήταν το ακόμα ένα ποτηράκι να πάνε κάτω στα φαρμάκια κλπ. Αυτά στο οικογενειακό περιβάλλον δεν υπάρχει τίποτα διαμορφωμένο. Υπάρχει μια έτσι αποθυμένη αγάπη του μακαρίτου πατέρα μου για το βιολί, όχι ακριβώς βιολί, για το λίγο μεγαλύτερο, όπως το έλεγαν στην πατρίδα, κεμάν ή κεμανί. Και παρότι πατρώστε και μητρός Πόντιος, δεν είναι η λύρα το κατεξοχήν όργανο που αγαπάει η οικογένεια, γιατί στην περιοχή τους άλλα όργανα είχαν. Είχαν το κεμάν και είχαν επίσης ένα σάζι, είχαν νταούλι και ούτι. Για μένα το ούτι είναι το αγαπημένο όργανο. Καθώς έβλεπα να το παίζουν στο χωριό δύο αδέλφια, ο ένας βιολί και ο άλλος ούτι, οι αδελφοί Ξανθόπουλοι. Και το βιολί που έπαιζε ο θείος αυτών των δύο, που ερχόταν από τη Ραδίλα, ένα χωριό παραλίμνιο εκεί της Κερκίνης, τις μεγάλες γιορτές και στα κέφια που κάνανε και τα γλέντια στο χωριό. Λοιπόν, το ούτι είναι που αγαπώ και είναι πράγματι για μένα ένα αποθυμένο που δεν τα κατάφερα να μάθω. Μου αρέσει έτσι θηλυκή όπως
1: είναι. Είχατε έτσι καμία διάθεση να μάθετε ένα όργανο αλλά δεν προέκυψε ή αυτό ήρθε εκ των υστέρων, αυτό που όλο συμβαίνει, τι καλά να είχα μάθει και
2: αργότερα έτσι στις παρέες και στα σχολικά τα χρόνια δεν βρέθηκε έτσι μια συντροφιά που ένα συμμαθητής μόνο έπαιζε λίγο κιθάρα, δεν βρέθηκα και έχω μάλιστα ένα ούτι. Και δεν ξέρω να το χρησιμοποιήσω.
1: Δεν πειράζει. Καλό είναι να υπάρχει ένα όργανο μέσα στο σπίτι. Καμιά φορά, αν έρθει κάποιο και το πάρει και το παίξει,
2: ναι, κάτι είναι γίνεται. Ένα ούτι φτιαγμένο από τα χέρια ενός καλού εργαστηρίου παλιού εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάπου στο γήπεδο του Άρη. Ένας Καπούρδαγλής. Η φίρμα
1: που υπάρχει μέσα. Γνωστός οργανωποιός είναι ο Καπούρδαγλής.
2: Η σχέση μου λοιπόν με το τραγούδι μοιραία μέσα στα χρόνια της κατοχής. Κυρίως έχει να κάνει με ό,τι τραγουδούσαν οι νέοι τότε και είναι τα αντάρτικα τραγούδια.
1: Μάλιστα.
2: Και τα καθ' αυτό ελληνικά και ως προς τη μουσική και ως προς το στίχο, αλλά και τα μεταγλωτισμένα από την Σοβιετική Ένωση κλπ. Το οποίο βεβαίως είχαν και μία μουσική εκπληκτική έτσι που ξεσήκωνε και όταν ήταν πετυχημένος και ο στίχος εναρμονίζονταν με το κλίμα των χρόνων εκείνων και των διεκδικήσεων και απέναντι στον κατακτητή και όσον αφορά την προσδοκία για μια άλλου είδους δικαιότερη κοινωνία που προσδοκούσαν αυτοί οι νέοι οι οποίοι εντάχθηκαν στις ανταρτικές ομάδες χωρίς φυσικά να είναι και ιδεολογική.
1: Απ' την άλλη όμως υπάρχει και ένας αντίποδες, υπάρχει ένα αστικό τραγούδι στα αστικά.
2: Αυτό μεταγενέστερα.
1: Ναι.
2: Κατεβαίνουμε στο Κυλί το 1944, ακόμα τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι, δεν έχει διαφανίσει τον τομέα αυτό απολύτως τίποτε και κυρίως μεταξύ εκεί που λύγει ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και εκεί που αρχίζουν τα βάσανα του εμφυλίου, έρχεται μέσω του ραδιοφώνου, τα ραδιόφωνα βεβαίως αυτά που ακούγαμε από μεγάφωνα που είχαν διάφορες ταβέρνες στον κεντρικό δρόμο του Κιλκής. Δεν υπήρχε ακόμα ραδιόφωνο στο σπίτι. Άλλωστε και τα χρόνια του εμφυλίου, για να έχεις ραδιόφωνο, πρέπει να υπάρχουν άδειες, ειδικές κλπ. Ραδιόφωνο αποκτούμε αμέσως μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου και φέρει ο γεωργικός συνεταιρισμός κάτι ραδιόφωνο και αρχίσαμε να ακούμε και να αποκαθιστούμε μία επαφή με την Αθήνα και τι τραγουδάει, τι λέει, τι κάνει. Αυτά βεβαίως πρέπει να πω ότι. Και δεν είναι μόνο η παιδική ηλικία η δική μου, λειτουργούν εντελώς μαγικά. Και δεν είναι μόνο το τραγούδι, η ιδιαίτερη ευαισθησία μου και προς το χώρο του θεάτρου, όταν ακούγαμε θεατρικές εκπομπές ή από τον Αχιλέα Μαμάκη το θέατρο της Δευτέρας ή από εκπληκτικές ραδιοφωνικές εκπομπές με ηθοποιούς μεγάλους του Εθνικού Θεάτρου ή εξίσου μεγάλους ηθοποιούς της Επιθεώρησης, η Ρένα Ντόρη, ο Αλέκος Λιβαδίτης.
1: Αυτές οι εκπομπές έχουν χαθεί τώρα πια από τα
2: ραδιόφωνα. Ναι, ήταν κυρίαρχο στοιχείο και το στοιχείο μαζί με το τραγούδι βέβαια αργότερα που ομαλοποιούνται τα πράγματα, που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από τα τραγούδια αυτά μυθοποιούνται και διάφορα τοπονύμια της Αθήνας που αργότερα όταν βρέθηκα γύρω στο 58, στο τέλος του 57 και τα γνώρισα από κοντά. Αλλιώς ήταν βέβαια.
1: Να πάρουμε μια γεύση εκείνης της εποχής, έτσι τι ακούγατε, έτσι
2: ναι, να πω ακόμα ότι επειδή εργαζόμουν σε διάφορα καταστήματα νεοτερισμών όλα τα χρόνια και του Δημοτικού και του Γυμνασίου, είχα έτσι άμεση σχέση με την αγορά και ήταν ένα από τα γεγονότα της εβδομάδας όταν ανέβαιναν στο Κιλκής διάφορα αυτοκίνητα με παραγγελιοδόχους από καφέδες έως κομβία της εταιρείας Κοξένογλου από τη Θεσσαλονίκη ή της εταιρείας Ζούλα από την Πάτρα και έβαζαν στη διαπασόν τα μεγάφωνά τους για να διαλογήσουν ή κλωστές πεταλούδες, κλωστές κιθάρες.
1: Μιλάμε για κάποια φορτηγάκια που κυκλοφορούσαν με κάτι μεγάφωνα επάνω και κάνανε παράλληλα με τη διαφήμιση, είχαν και τραγούδια.
2: Και τραγούδι βέβαια, η Βέμπο κυριαρχούσε, η Ταμπακέρα ήταν
1: να την ακούσουμε την Ταμπακέρα.
2: Αν την έχουμε, θα είναι για μένα πάρα πολύ ωραία έκπληξη και σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.

0: Η εκπομπή από Βάριζε Μπέικο μέχρι Σκληρό Ροκάκι συνεχίζει με το ζωγράφο και λογοτέχνη κύριο Λαχά στο ένα μικρόφωνο, το Γιώργο Ζήκα στο άλλο και το Σωτήρη Προέδρου στο ήχο. Είμαστε δηλαδή σε μια εφηβική ηλικία, συμβαίνουν
1: ναι,
0: περίπου όλα αυτά.
1: 13, 14, προεφηβική, προς εφηβεία και το τεργούσε βεβαίως και η εφηβεία να έρθει ακόμα. Είναι η περίοδος.
0: Παρόλο όμως ότι ναι, βγαίνανε τα παιδιά πολύ πιο γρήγορα στη βιοπάλη και στον αγώνα.
1: Βγαίνανε αναγκαστικά στη βιοπάλη, ναι, διότι έπρεπε να καλυφθεί το οικογενειακό
0: εισόδημα. Έχοντας και την εφηβεία.
1: Κατά το μερτικό και του καθενός ανεξαρτήτως ηλικίας. Η Πόπι Λόρι είναι η πρώτη έτσι τραγουδίστρια που γνωρίζω από κοντά. Στη Θεσσαλονίκη νομίζω πως ζούσε. Και ερχόταν και τραγουδούσε τα καλοκαίρια στο δημοτικό κήπο, σε έναν υπαίθριο πολύ ωραίο χώρο για το Κιλκής. Και εμείς μικροί βέβαια από μακριά γύρω από τις Καλαμίες.
0: Ερχόταν δηλαδή Πόπι Λόρι από τη Θεσσαλονίκη και έκανε πρόγραμμα στο Κιλκής.
1: Βέβαια και άφησε εποχή η Πόπι Λόρι. Είναι η πρώτη έτσι τραγουδίστρια που βλέπω από κοντά. Ναι, έπαιξαν ρόλο αυτά τα πρόσωπα ακριβώς γιατί με ενδιέφερε αυτή η δημόσια εικόνα μιας καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς δεν ήταν δυνατόν να έχουμε στο Κιλκής τέτοιου είδους πράγματα. Είχα βέβαια από τότε έτσι, τις ανησυχίες μου με το θέατρο χωρίς να ξέρω και τίποτα από αυτά τα πράγματα, απλώς στο επίπεδο των σχολικών δραστηριοτήτων. Όμως με όλους αυτούς και τους παραγγελιοδόχους που έφταναν στο Κιλκής, το λέω αυτό γιατί ένας τόπος παρότι 50 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη που ήταν απομονωμένος και τότε πάρα πολύ απομονωμένος σε σχέση με ένα μεγάλο κέντρο τη Θεσσαλονίκη ή πολύ περισσότερο την Αθήνα, η παρουσία κάποιου ξένου προσώπου ή η περιστασιακή ή επαγγελματική παρουσία κάποιου άλλου είχαν ρόλο, έπαιζαν ρόλο. Και εγώ καθώς ήμουν στην αγορά, όλα αυτά τα πράγματα έχουν καταγραφεί με ενάργεια και με πολύ ευχαρίστηση βλέπω στη Θεσσαλονίκη ορισμένους ανθρώπους από τα χρόνια εκείνα που ερχόταν στο Κιλκής. Πρέπει να πω ότι ήδη αρχίζουν τα καταστήματα σιγά σιγά προς το τέλος του εμφυλίου πολέμου και κάποιος είχε και μεγάφωνα μετά τον εμφύλιο συμβαίνει αυτό το πράγμα και υπήρχαν και κάποιες εκπομπές ή του Οικονομίδη από την Αθήνα ή του Σταύρου του Γραμματικόπουλου εδώ από τη Θεσσαλονίκη με τις στιχοπλοκίες και λοιπά για διαφημίσεις και, μου ανέθεσε κάποιος να του κάνω έτσι για τοπική εκεί εμβέλεια. Οι κλωστές κιθάρας, κλωστές όταν θα πάρετε κορίτσια και γριές προσέχετε τις μάρκες τους γιατί είναι αυτές πολύ. Κιθάρα είναι η πιο φτηνή και στέρεα κλωστή στην τέχνη ανυπέρβλητη, στα μέτρα τη σωστά μέτρα να είναι σωστά έλεγε οι άρδες τόσες έπρεπε να είναι γιατί λέγανε για ορισμένες άλλες ναι, φίλμες
0: αυτό δηλαδή ήταν ένα κειμενάκι που έκανε εσύ που και μπήκε μέσα στο διαφημιστικό της ναι, κλωστές
1: λοιπόν αυτά ήταν τα πράγματα ναι, και βεβαίως ήταν τις Κυριακές οι ακροάσεις έτσι να σουρσουριάζουμε έξω στα πεζοδρόμια ναι, έξω από κάποια ταβέρνα να ακούσουμε τις σαν μεταδόσεις των ποδοσφαιρικών αγώνων.
0: Ναι. Σαν νέος έτσι τώρα στο Κιλκής σε τραβάει το να κατεβείτε σε μια πόλη, μεγαλούπολη.
1: Μα αυτό είναι το όνειρο, η φυγή ναι, είναι όταν σήμερα.
0: Και αυτό πότε συμβαίνει.
1: Αυτό δηλαδή συμβαίνει το 1949. Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη έρχομαι το 46 για μισή μέρα με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν τζαγκάρης και βρεθήκαμε μπροστά στο διοικητήριο που εκεί στην Ολύμπου μεταξύ Ιωνος Δραγούμη και Βενιζέλου είχε καταστήματα ειδών με δέρματα και καρφιά και τέτοια πράγματα ειδών τζαγκαρικής. Αυτό ήταν για μισή μέρα και τότε εντυπώθηκε μέσα μου ότι ο θείος Θεόφιλος με το ίδιο επίθετο Λαχανίδης που είναι το πλήρες επίθετό μου έμενε στην οδό Ταντάλου, Ταντάλου Αφροδίτης και Ταντάλου. Δεν είναι τυχαίο που η δρόμη αυτή, η διασταύρωση αυτή επανέρχεται σε ένα από τα τραγούδια που αργότερα μελοποίησε ο Μικρούτσικος και τραγουδάει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος.
0: Ναι.
1: Είναι η οδός Ταντάλου και είναι η οδός Κατούνη που θυμάμαι γιατί εκεί ήταν η έδρα των αφεντικών που είχαν ένα μεγάλο μαγαζί με απικία κάτι, τυροκομεία.
0: Και ποια είναι η πρώτη δραστηριότητα ενός παιδιού που έρχεται από την επαρχία και
1: έφυγε
0: μέσα
1: σε τόσο μία κατά το 1949 στην πιο κρίσιμη περίοδο του εμφυλίου πολέμου λίγο από τη λήξη του για να ακολουθήσω ένα θείασο, να γίνω ηθοποιός. Αν είναι δυνατόν ένα παιδί, στα 13 με 14 τότε, πόσο είναι. Και ήρθα χωρίς να ειδοποιήσω κανένα. Την επομένη βέβαια, ευτυχώς που πέρασε από το μυαλό του ότι ενδεχομένως θα είναι στο θείο του Θεόφιλου, ήρθε να τηλεγράφουμε και επέστρεψα βέβαια σαν πραγμένη γάτα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ αυτό που ήθελα το έκανα, ήμουν με τους ηθοποιούς.
0: Με το σχολείο πώς συνεχίζει το σχολείο
1: στη Θεσσαλονίκη? Το σχολείο συνεχίζει, αφού έχασα ένα χρόνο που είναι το λιγότερο από ένα σωρό παιδιά συμμαθητές, αλλά με διαφορετικές ηλικίες. Είχαν χάσει 2, 3, 4 χρόνια. Με ένα χρόνο που έχασα, μπήκα κανονικά από Δευτέρα Δημοτικού στο τρίτο αρχικά και μετά στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τέλειωσα εκεί. Είχα πολύ καλή αυτή, παρότι δύσκολα τα χρόνια, έπεσα σε καλά χέρια, στα χέρια μιας καλής νηπιαγωγού, η οποία μας έδινε τη χαρά να παίζουμε, έστω σε κείμενα τα οποία δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο, όμως η επαγγελία ή το να βρεθείς με κάποιον πάνω στη σκηνή και να παίζεις κάποιο θεατρικό έργο, για μας που δεν είχαμε από πίσω τίποτα απολύτως, πέρα από την προσωπική αυτοπεποίθηση, ήταν και μια στοιχειώδης αναγνώριση στην τάξη, μέσα στο σχολείο, σιγά σιγά στο κοινωνικό περίγυρο. Γι' αυτό θέλω να πω πόσο σημαντική ήταν εκείνη η συμβολή της Δεσποινίδος Ειρήνης στο να μπορέσω οργανικά να κοινωνικοποιήσω την παρουσία μου στο Κιλκής.
0: Μάλιστα. Είναι εποχή εμφυλίου, ναι, όπως είπαμε.
1: Είναι
0: και...
1: εποχή εμφυλίου, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί κανείς. Ένα τραγούδι που αυτά τα χρόνια έτσι με σημαδεύει, νομίζω πως είναι του Τσιτσάνη, «Κάποια μάνα να στενάζει».
0: Ναι, είναι
1: αν το έχουμε
0: Τσιτσάνη,
1: κάποια στιγμή να το βάλουμε.
0: Το έχουμε. Και
1: το
0: είναι
1: άλλο,
0: και από τα...
1: φαγωμένο από εκεί μαγριοπό. Και βεβαίως υπήρχαν τραγούδια όπως και αυτό, «Κάποια μάνα να στενάζει», με μια αμφισημία γραμμένα που παρέπεμπαν για όσους μπορούσαν να κάνουν και μια δεύτερη ανάγνωση μέσα στα δύσκολα εκείνα χρόνια. 49-50 μπαίνω στο γυμνάσιο, ακολουθώ κανονικά και τελειώνω, και από το 55 το καλοκαίρι βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη για να διαβάσω, να δώσω εξετάσεις το Σεπτέμβριο στο Πανεπιστήμιο, δίνω εξετάσεις, μπαίνω στην ΟΠΕ και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Μπήκα στο Πανεπιστήμιο, ήμουν μαζί με ένα μεγάλο αριθμό παιδιών από γεωργικές περιοχές, υπότροφος και εγώ της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος, να έχω στέγη μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή και Χαρόλου Ντίλ, η βόλτα επί της Τσιμισκής στο πεζοδρόμιο από το Φλόκα έως το Ολύμπιο.
0: Θα έρθουμε και σε αυτή τη Θεσσαλονίκη, αφού ακούσουμε όμως το...
1: Πρέπει να πω όμως ότι από το χώρο των τραγουδιστών η Ελίζα Μερέλη ήταν ένα άλλο πρόσωπο που αγαπούσε ιδιαίτερα, η Νίζαχα. Κοντά στο ζάχι.
0: Ναι, αγκαλιά στην Πολυθρόνα. Ναι,
1: είναι ναι το... αυτά. Ο Γούναρης βεβαίως, ο Μαρούδας, ο Σώτος Παναγόπουλος, ένας φίλος ήρθε απόψε από το παλιά. Αυτά δεν μας
0: κλασικά τραγούδια. Ναι.
1: Ναι, το άλλο, το «Χαρά μου για σένα ζω, χαρά μου». Μάλιστα, εγώ το τραγούδουσα κιόλας σφυρίζοντας, το έπαιζα και ήταν το συνθηματικό για έναν έρωτα που είχα να μην ακούει. Ο Φώτης ο Πολυμέρης ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ο Γούναρης βέβαια με αυτόν τον. Ναι. Και... είναι τα διάφορα συγκροτήματα που μας γοητεύουν, το Τρίο Καντζόνε, πώς το λέει.
0: Τρίο Καντζόνε, ναι. Τρίο Ατενέ.
1: Τρίο Ατενέ.
0: Διάφορα ήταν της μόδας τα Τρίο εκείνο
1: τα τρίο
0: το
1: τότε.
0: Καιρό.
1: Ο άνδρας της Μούσχορη, αργότερα συναντηθήκαμε στο
0: Πανεπιστήμιο. Πιτσίλας.
1: Ο Πιτσίλας.
0: Ναι.
1: Αυτοί είχαν ένα τρίο.
0: Είχαν ένα τρίο. Αυτό ναι, το Τρίο Ατενέ ναι, ήταν. Αυτοί που συνόδευσαν και τη Μούσχορη. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πριν προχωρήσουμε, ή έχει να συμπληρώσει κάτι.
1: Γιατί... παρότι με στριμώχνεται ανάμεσα στο βαρίζει μπέκικο και το σκληρό ροκάκι. Νομίζω πως το να μπορεί κανείς να αφήνει τον εαυτό του να έρπουν μέσα του και τα ζεϊμπέκικα κατά αυθεντικά και τα ροκ, που είναι μια ολόκληρη στάση απέναντι και στα σημερινά χρόνια και πάντα, νομίζω πως είναι ένας διάδρομος πάρα πολύ ενδιαφέρον και μου αρέσει αυτή τη εκπομπή.
0: Ωραία. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Κύριε Λαχά, φτάσαμε ήδη στο μέσο της διαδρομής, δηλαδή έχουν τελειώσει και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και ξαφνικά τώρα μπαίνει, ξεκινάει μια ζωή, έτσι.
1: Που... Ξεκινάει μια ζωή πάλι μέσα από αυτά τα οποία προηγήθηκαν, δηλαδή αυτή η ενσπέρματη αγάπη για το θέατρο, καθώς πια μου δίνεται ευκαιρία στη Θεσσαλονίκη να δω επαγγελματικό θέατρο. Παράλληλα με το
0: πώς είναι εκείνο τον καιρό το θέατρο στη Θεσσαλονίκη?
1: Το θέατρο στη Θεσσαλονίκη εκείνο τον καιρό δεν υπάρχει. Είναι πάλι οι θείες οι οποίοι έρχονται από την Αθήνα, κυρίως αμέσως μετά το Πάσχα, μετά την αυτή που τελειώνει η χειμερινή σεζόν και έβγαιναν στην επαρχία. Παίρνουσαν πρώτα από τη Θεσσαλονίκη, λειτουργούσε το Βασιλικό Θέατρο, λειτουργούσαν θερινά θέατρα, η Τούλα Δράκου ήταν παλιότερα στη Θεσσαλονίκη. Και το καλοκαίρι του 1956 στο θέατρο αυτό που δεν υπάρχει σήμερα, δεν υπάρχει εδώ και χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, το θέατρο του Λευκού Πύργου, δίπλα στο Βασιλικό Θέατρο, ένα κλασικό ιταλιάνικο θέατρο, ένα νεοκλασικό και η μπούκα της σκηνής κατά το πρότυπο των ιταλικών σκηνών. Εκεί είχα δει το θείασο του Μάνου του Κατράκη, τη λαϊκή σκηνή του Μάνου του Κατράκη. Βλέπω τώρα το γιο του Πρυπασόπουλου στην τηλεόραση που είναι και πολύ καλός ηθοποιός. Ο Κόνης ο Πρυπασόπουλος έκανε πολύ ωραίο έργο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Έτσι. Είχα τη δυνατότητα από φιλίες που είχα κάνει με τους διαφόρους που δούλευαν στα θέατρα και μου δινόταν η ευκαιρία να παρακολουθώ όλες τις παραστάσεις. Αυτό το είχα κερδίσει. Μπαίνω σε μια δραματική σχολή εδώ με τον Κώστα Ζαρούκα, ο οποίος πέθανε πριν από 4-5 μήνες. Παράλληλα είμαι και στο Πανεπιστήμιο και προετοιμάζουμε το θέατρο κήπου. Το θέατρο κήπου εγκαινιάζεται το 1957, το τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, με ένα από τα κλασικά έργα του κριτικού κύκλου, το Γίβαρη. Ακολούθησε του Λόρκα η ωραία Μπαλουματού.
0: Ναι,
1: και σταμάτησαν οι παραστάσεις μετά. Ναι. Όμως έχω τη χαρά να λέω ότι ήμουν στο θείασο του νέου θεάτρου. Ήταν και ο Θόδωρος Συριώτης τότε, ο Δημήτρης Σοβάγιας επίσης, και εγκαινιάσαμε αυτό το θέατρο εκεί που γνωρίζομαι τώρα. Αργότερα εδώ είναι
0: Και η δραστηριότητα μας στο θέατρο είναι ως ηθοποιός.
1: Στη δραματική σχολή. Ναι. Παρακολουθώ μαθήματα στη δραματική σχολή παράλληλα με το πανεπιστήμιο. Δεν με ικανοποιεί το επίπεδο των σπουδών. Αναζητώ, ο Κούν είναι στα πάνω του. Έρχομαι σε επικοινωνία από τα μέσα του χρόνου και το καλοκαίρι του 1957 έρχεται ο Κούν στο Βασιλικό Θέατρο, το πρώην Βασιλικό Θέατρο, όπως ήταν, για να παίξει το ρεπερτόριο του χειμώνα. Και ήταν το ρεπερτόριο που ήταν ένα κύκλος με την Κυμολία, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, Στάση Λεωφορείου, Τριαντάφυλλο στο Στήθος, Η Μικρή Μας Πόλη. Ήταν στα πολύ πάνω του το θέατρο τέχνης και όλοι αυτοί οι ηθοποιοί είναι γύρω. Είχε ανάγκη από 1-2 παιδιά να βοηθούν στις παραστάσεις και κάποιος καλός φίλος, ο εκφανητής στο στρατιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό τότε, ο Γιάννης ο Λογοθέτης, πρότεινε εμένα και τον Θάνο τον Κανέλη. Έτσι γνωρίστηκα με τον Κούν, μας άκουσε, παπαγγείλα κάτι, θεώρησε πως αυτό ήταν καλό και ήταν και σαν εξετάσεις στη δραματική σχολή. Εγώ πια δεν χωρούσα πουθενά και κατέβηκα μετά το Σεπτέμβριο, κατέβηκα στην Αθήνα.
0: Αθήνα όπου συνεχίζουν
1: στο θέατρο, στη δραματική σχολή του Κούν, αλλά βέβαια τα πράγματα τα οικονομικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα, κάτι που περίμενα ήρθε ως βοήθημα οικονομικό, αργότερα σταμάτησε και ένα χρόνο πριν ολοκληρώσω τις σπουδές διέκοψα για να τελειώσω και με το στρατιωτικό, να έχω και τη δυνατότητα, δηλαδή γύρω στους 20-21-22 μήνες πόσο υπηρετούσαμε τότε, να μπορώ έτσι εν ηρεμία να δω τον εαυτό μου, να δούμε τι θα κάνω, γιατί εντωμεταξύ είχα και προβλήματα υγείας με το στομάχι μου και έπρεπε να ρεγουλάρω λίγο τη ζωή μου εκ του ασφαλούς. Και επειδή ήμουν σίγουρος ότι θα με βγάλουν βοηθητικό, και βοηθητικό με έβγαλαν και σε πολύ καλή μονάδα με έστειλαν στη Χαλκίδα και έτσι είχα όλη την ευχέρεια να δω τον εαυτό μου σε αυτούς τους μήνες, αλλά ταυτόχρονα εκεί να γνωριστώ από την πρώτη μέρα που έφτασα και με τον Γιάννη τον Σκαρίμπα, που υπήρξε ένα μεγάλο πρόσωπο στη ζωή μου, καθώς μου έδωσε τη δυνατότητα μέσα από τα κείμενά του, αλλά και αυτό το όλον που ήταν ο Σκαρίμπας, υπάρχει μια φράση, καθώς μου έδωσε τη δυνατότητα

0: χαλίκι που βγάζω εγώ, και αυτό το χρώμα, και αυτό είναι που κάνω εγώ. Αυτό χαίρομαι και στις προσωπικές σου δουλειές να μου το επιτρέψεις, Γιώργο. Δεν είναι μόνο αυτό που λένε, α, η Θεσσαλονίκη είσαι αυτό και λοιπά, έξω από την αγορά τη μεγάλη. Με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν μας δόθηκε και η δυνατότητα ούτε σε άλλου είδους συναντήσεις να ανταλλάξουμε τα πράγματα. Αυτή η ολοκληρωτική διάθεση σε αυτό που αγαπάς το τραγούδι, η επαγγελματική αντιμετώπιση του, και ταυτόχρονα γίνεται με έναν τρόπο σχεδόν αχειροποίητο, έτσι, και να φαίνεται ο μάστορας, να μην επιβάλλεται επί τη δίωση, αλλά να υποβάλλει ένα ήθος γραφής στην οποία αποτυπώνεται ο προσωπικός ρυθμός σου, του άλλου, του παράλλου.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείς.
2: Ωραία, κάποια άλλη φορά θα κάνουμε πιο ανοιχτή κουβέντα, θα μιλήσουμε μόνο για τα τραγούδια μας, για αυτά, και θα πούμε διάφορα.
0: Και λίμον αν δεν είναι κάποιος και λίγο ζεμπεκάκι. Και αν λίμωνο, αν δεν είναι καιρό κάτι.
1: Νομίζω
0: μόνο
1: ότι
0: έτσι, μέσα από τέτοιου είδους διαθέσεις.
2: Στην γενιά τη δικιά μας, επειδή έτυχε να τα ζήσουμε και να τα βιώσουμε και να ξοδέψουμε πολλή ενέργεια πάνω σε αυτά τα πράγματα, πιο πολύ μπορώ να πω ότι ξοδευτήκαμε εμείς, η δικιά μου γενιά, που είναι η γενιά αμέσως μετά τον εμφύλιο.
0: Εσείς είστε λίγο
2: μες στην εφηβεία μας, δηλαδή, φάγαμε την κατραπακιά του ροκ. Τη φάγαμε. Είναι πιο δυνατό βίωμα το ροκ στη δικιά μας τη γενιά από ότι το λαϊκό.
0: Το λαϊκό. Το λαϊκό, λες.
2: Και το βρήκαμε στη
0: συναυλή
2: διάρκεια,
0: μου,
2: αφού τα άλλα αυτά τα πράγματα ήρθε και τα πήρε ο άνεμος και τα πήγε αλλού και καταλάβουμε ότι η ψυχή μας δεν ήταν εκεί, ήταν κάπου αλλού. Βρήκαμε και το, αυτό που μας ανήκει. Μιλάμε όμως τώρα για την περιπέτεια τη δικιά σου στην Αθήνα, με όλα αυτά,
0: να θυμίσω κάτι,
2: το
0: που
2: Σκαλκότα, με όλους αυτούς, ναι. Αλλά
0: το Σκαλκότα τον έβλεπα σε μια προτομή που υπάρχει κοντά στη γέφυρα στη Χαλκίδα, βγαίνοντας από τη σχολή πεζικού. Πληροφορήθηκα για το Σκαλκότα, είχα μια επαφή εκεί με την δημοτική βιβλιοθήκη και από άλλους φίλους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, είτε από τη μουσική του ιδέα δεν είχα ακούσει απολύτως τίποτα. Πρέπει να είναι Πάσχα ή μετά το Πάσχα, λίγο πριν. Άνοιξε πάντως και μια παρέα, έτσι, φανταράκια που είμαστε, βγαίνουμε έξω από τη Χαλκίδα να πάμε στη Νέα Αρτάκη. Πιο μια ρετσίνα εκεί. Και ακούω κάποια στιγμή ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Δεν ξέρω τι νοσή είναι, ούτε τι μουσική ακριβώς. Ρωτώ τον Ταβερνιάνη και μου λέει, είναι ο δικός μας, είναι ο Σκαλκότας. Δεν τον ξέρετε, έτσι, και με μια αυτή να με πειράξει. Όχι, αυτό βλέπω το δισκάκι, ήταν 45, τα μικρά αυτά, 45 στροφόνα. Πήρε τα στοιχεία και μόλις υπήρξαν κάπως ανθυρά τα οικονομικά, που δεν ήταν βεβαίως ανθυρά, αλλά βρήκα τον τρόπο και αγόρασα το δίσκο έτσι. Και είναι ο πρώτος δίσκος που αγόρασα, που είναι ο Μητρόπουλος που διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας.
2: Εγώ φρόντισα να βρω αυτό το δίσκο.
0: Είναι
2: γιατί
0: σημαντικό. Και σιγά σιγά έφτασα, αγόρασα ορισμένους δίσκους. Τότε έρχονταν επίσης ξένα συγκροτήματα λατινοαμερικάνικα, η Los Indios, ξέρω κι εγώ. Το ένα άλλο που μου το πρόσφερε ένας ήταν το Greenfield. Στην εποχή εκείνη ήταν επίσης ένα τραγούδι, πώς το λένε, η Αλγής Μαργαριταριών.
2: Ναι, κλασικές επιτυχίες, αυτά δεν κατάφερα να τα βρω.
0: 58-59 κλασικές. Να, επειδή είχαμε ακριβώς εκεί σχολή πεζικού μαζί με 4-5 φίλους, εγώ δεν ξέρω, όπως σου είπα, όργανο, κάναμε ένα γκρουπ για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της σχολής πεζικού, που κάθε Σάββατο έκανε τα καλοκαίρια, καλούσε τους Χαλκιδείς και έκανε βεγγέρες εκεί ο ένας πολύ καλός διοικητής. Εγώ απλώς έκανα τον παρουσιαστή του προγράμματος και έτσι κερδίζαμε 48 ώρες, τις οποίες κάναμε πολύ μεγαλύτερης διάρκειας για να πάμε στην Αθήνα.
2: Με μεγάλη, έτσι, με πολύ ενδιαφέρον έψαξα να βρω αυτό το δίσκο του Νίκου Σκαλκότα με τη διεύθυνση του Δημήτρη Μητρόπουλου, γιατί σπανίως ακούμε αυτές τις μουσικές και θα ήθελα να ακούσουμε.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, τα τελευταία χρόνια είναι πάλι στην επικαιρότητα ο Σκαλκότας.

0: Είναι αυτό που λέγαμε ότι ο χρόνος δεν θα μας φτάσει. Φεύγει πάρα πολύ γρήγορα και εμείς νομίζω ότι χρειαζόμαστε δύο.
1: Και όταν είναι λίγος και όταν
0: και όταν είναι πολλής. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι λίγο για να δώσουμε μια πιο σαφή εικόνα λίγο και στους ακροατές μας, γιατί νομίζω ότι αυτό που στα αλήθεια έπρεπε να βγει δεν βγήκε. Δηλαδή, μιλήσαμε για τη ζωγραφική, δεν μιλήσαμε για τη λογοτεχνία, δεν μιλήσαμε για τη στιχουργία, δεν μιλήσαμε και θα ήθελα.
1: Ήδη όμως έχουμε κάνει μια υπόμνηση για το θεατρικό χώρο, που εγώ θεωρώ ότι η καταγωγή μου για ό,τι έκανα μετέπειτα είναι το θέατρο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι από τους μουσικούς μας, και όχι γιατί μελοποίησε στίχους μου, μου έκανε την τιμή να μιλώ ο Θάνος ο Μικρούτσικος, είναι που θεωρώ και θεωρούσα πάντα την μουσική του και το ρόλο του σαν να σκηνοθετεί ήχους. Δεν ξέρω, εισπράττω μια έντονη θεατρικότητα μέσα από τις μουσικές του συνθέσεις.
0: Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο γιατί έχει εντρυφήσει ο...
1: Βέβαιος. Από εκεί πέρα βέβαια είναι όλη η μεγάλη γενιά του ρεμπέτικου, των αυθεντικών, των μεγάλων που με το στρατιωτικό κυρίως αναδύονται μέσα από τον Τζιτζάνιο στον Βαμβακάρη, τον Παπαϊωάννου ή τον Τσαουσάκη που τον παρακολούθησε τελευταία κάπου εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο Μιτσάκης επίσης, αλλά πρέπει να πω ότι ο παππούς ο Μπαγιαντέρας με εκείνο το σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγγύρισμα.
0: Θεωρείται από τα 10 καλύτερα τραγούδια του ρεμπέτικου αυτό.
1: Βεβαίως η παρουσία του Χατζηδάκη, η ουσιαστική και η θεωρητική ήδη από το 48, αλλά και η μουσική, όλη στο δεύτερο μισό κυρίως του 1950, κυριαρχεί και με κερδίζει μια αίσθηση έτσι πολιτισμού, η προσέγγιση του τραγουδιού μέσα από τις ρίζες του, αλλά όχι αντιγραφικά, κάνοντας αυτό που ο ίδιος είχε να πει ως λόγο μουσικό και τον είπε τον λόγο του και τον μουσικό αλλά και τον λόγο τον επικοινωνιακό
0: και νομίζω...
1: δεν είναι τυχαίο, δηλαδή αυτή η συνολική μορφή έτσι όπως υπήρξε ο Χατζηδάκης.
0: Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα, αλλά...
1: δεν είναι ανάγκη ναι, να τα καταλαβαίνουμε κιόλας.
0: Νομίζω ότι έκανε έτσι μια μικρή τομή διαφωτισμού πάνω στο ρεμπέτικο.
1: Έτσι, διαφωτισμού και χρησιμοποίησε μια λέξη πάρα πολύ καλή, γιατί από πολλές μεριές και φώτισε το
0: ακριβώς,
1: τραγούδι,
0: γι' αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά και το πλούτησε έτσι.
0: Το άνοιξε.
1: Το άνοιξε και άνοιξε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Σε άλλου είδου δηλαδή... επιπέδου ακρόαση.
0: Και, μπορώ
1: και
0: να
1: αυτό
0: πω
1: το έκανε και
0: ότι...
1: με τη δουλειά του στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, αυτό το πράγμα φάνηκε ότι ήταν η αγάπη του αληθινή και δεν ήταν ένα πράγμα που να έκρυβε καμία φιλοδοξία από πίσω, γιατί το ζήλεψε το ρεμπέτικο.
1: Έτσι.
0: Το ακολούθησε.
1: Και το στεφάνωσε, το τίμησε κιόλας.
0: Το αγγίξει και το άγγιξε, δηλαδή και οι μελωδίες του κάποιες έτσι γυροφέρνουν από το ρεμπέτικο και βασικά πήρε όλη αυτή τη δύναμη που είχε, ας
1: την
0: πούμε, και την αρσενικότητα θα έλεγα που έκρυβε το ρεμπέτικο.
1: Ναι.
0: Την πήρε
1: αρσενικό
0: ο Χατζηδάκης.
1: Αρσενικό χωρίς να φωνάζει.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Χωρίς να διατυμπανίζει
0: λοιπόν,
1: την αρσενικότητα.
0: Θεωρώ ότι έχουμε αφήσει ένα κενό, θέλω να ενημερώσω τους ακροατές βέβαια. Εσύ νιώθεις ότι αυτά
1: από
0: είναι
1: το
0: τετριμένα,
1: ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι για πολλά χρόνια είχες και συντηρούσες με ένα πάρα πολύ καλό τρόπο την Γκαλερί Κοχλίας, όπου μέσα εκεί φιλοξένησες πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Ας μην νομίζουμε όμως Γιώργο ότι προϋπήρξε η Σβούρα.
0: Η Σβούρα ήταν ένα πράγμα πολύ έτσι άτεχνο, πολύ ήταν μια παρόρμηση θα έλεγα, αλλά παρόλα αυτά από εκεί μέσα
1: άφησε,
0: μπορεί κάποιος να πει
1: ναι, ναι,
0: ότι εκεί μπορεί να κρυβόταν και τα πρώτα μπαράκια, μπορεί να κρυβόταν. Ήταν ένα τσάφ μετά τη δικτατορία.
1: Έτσι ακριβώς και το ότι επιλέγει κανείς αυτού του είδους τα πράγματα και δεν κάνει ευκολότερες επιλογές επαγγελματικές.
0: Ναι, μετά θέλω να πω
1: γιατί
0: στους ακροατές
1: πολυτελή
0: μου πάλι ότι εκτός από τη ζωγραφική έχεις ασχοληθεί και με τη λογοτεχνία, αλλά θα ήθελα να μας τα πεις εσύ λίγο περισσότερα.
1: Αργός είμαι εγώ σε αυτά τα πράγματα. Το 64 πρωτοκυκλοφόρησε το παιδί ενός Φρύσεως, ύστερα από 20 χρόνια με ένα εκδοτικό σήκο στα Ύψιλον βιβλία χάρη στο Δημήτρη τον καλοκαίρι επανεκδίδουν το παιδί ενός Φρύσεως που είναι ένα μικρό βιβλιαράκι. Την ίδια χρονιά εκείνη, το 85, είχα τελειώσει το μετήκασμα με τέστημα, ακολουθεί το 1986 και μάλιστα εκείνη τη χρονιά προτάθηκε και για τα υποβράβευση. Κάτι που πέτυχε το 1995 η ενότητα των διηγημάτων με τον τίτλο «Ασκήσεις επί αμοδόχου» και πήραν το πρώτο κρατικό βραβείο.
0: Πρέπει να ντρέπομαι
1: λέω
0: εγώ,
1: αυτά, όχι,
0: σαν ένας άνθρωπος που σε γνωρίζω τόσα χρόνια και δεν έχει τύχει
1: να τα λέω, ξέρεις Γιώργο, τα λέω γιατί με τη βράβευση εκείνη και έχασα πολλούς φίλους. Έχασα πολλούς φίλους γιατί δεν ξέρω, γιατί Τα ξέρω, αλλά δεν με απασχολούν.
0: Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά. Ναι. Επειδή θα μας φάει ο χρόνος.
1: Και
0: θέλω...
1: εντελώς έτσι αβίαστα, όπως όλες οι δουλειές με τις οποίες έχω καταπιαστεί, και αυτό το αβίαστα το εννοώ, γύρω στο 82 όλες αυτές οι παλιές μου αγάπες, ξέρω και εγώ, αρχίζουν και αναδύονται και βγαίνουν μία σειρά από τραγουδάκια, στίχοι για τραγούδια ξεκαθαρισμένα. Ο Θοδωράκης πρόλαβε και μελοποίησε μεγάλη ποίηση και έφτασε στις καρδιές και στα αυτιά χιλιάδων και χιλιάδων συμπατριωτών, και όχι μόνο. Είναι η μεγάλη αυτή φρουνιά, όμως κοντά είναι και ο Λοΐζος.
0: Ναι, αυτή η διάκριση κάπου και εμένα με ενοχλεί, σαν και καλά σε κάποια μόνο ονόματα που έχουν... Ούτως ή άλλως έχουν την παρουσία τους και τη δυναμική τους, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα δηλαδή που πρέπει να αναφέρονται. Δηλαδή είναι κρίμα αυτή τη στιγμή που αναφερόμαστε πάρα πολύ στο Χατζηδάκη και στο Θοδωράκη, τώρα τελευταία ακόμα περισσότερο. Δικαίως για μένα, και ακόμα και αργά το ανακάλυψαν. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που καλά είναι να ρίξουμε και λίγο τα φώτα και σε αυτούς.
1: Επιβάλλεται.
0: Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι, επειδή περνά ο χρόνος, και θέλω να δώσουμε και ένα δείγμα της στιχουργίας σας στο.
1: Και είναι από το δίσκο αυτό, Για Πιάνο και Φωνή.
0: Είναι ένα σπάνιο
1: γαλάνι.
0: Αυτός,
1: είναι
0: ναι.
1: Σπάνιος. Και νομίζω πως με όλη την αισθαντικότητα που χαρακτηρίζει την ερμηνεία της.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι
1: είναι
0: στις
1: πολύ δένει και με τα προηγηθέντα με τη Χαλκίδα, γιατί το ένα είναι το Κυλικής Χαλκής και το άλλο είναι ο Τιμβορίχος.
0: Ποιο από τα δύο, έτσι?
1: Το Κυλικής Χαλκής.
0: Ωραία.

0: δυστυχώς ο χρόνος μας μπερδεύει. Θα ήθελα, έτσι, επειδή βλέπω ότι έχουν ανοιχτεί κάποια χαρτιά εδώ και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν
1: κάποια...
0: Μα είμαι
1: δίπλα σε επαγγελματία, εγώ είμαι νεοπροσύλλητος στους χώρους αυτούς.
0: Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε ένα από τα καινούργια στιχάκια.
1: Ναι, αυτά που έχει μελοποιήσει και αναμένεται, ναι, κάποια
0: και αυτό
1: στιγμή να
0: βγει. Θα πρέπει να είναι και η αποφώνηση για το κοινό μας, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους ακροατές που μας έχουν ακούσει. Και ένα καλό μεσημέρι.
1: Κυριακή μεσημέρι, να το ευχαριστηθούν.
0: Και πολύ χαίρομαι που θα τελειώσουμε με ένα στίχο αυτή τη φορά την εκπομπή.
1: Σε είδα που περνούσες σαν παράνομος σε χτες γωνία Αιγύπτου Τσιμισκή, τείχο με τείχο. Φέρνει ο καιρός γυρίσματα και εσύ δε φταις, ούτε κι εγώ που στείνομαι εδώ να σε πετύχω. Με μια θολία οριστία προσπερνάς σαν νοσταλγός ενός χαμένου παραδείσου και σαν αρχαίος την βορύχος ερευνάς τα λατομία μιας αθέατης αβύσου. Άσε με, φίλε, να παραμιλώ σου, λέω, άσε με, γι' αυτό που είμαι σου μιλώ και ύστερα χάσε με. Σέρνω μαζί μου κάτι χειμώνες του 50 με τη σκουριά του μετανάστη στην ψυχή. Σε ποια μεριά του φεγγαριού κρύβεις το πρόσωπό σου, μπαμπινίντα, σαν σκοτεινή περίπολος χαμένη στη βροχή. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και... μου έδωσες έτσι την ευκαιρία να δρώσεις το από το ήθος και των μουσικών σου, των προσωπικών μουσικών σου επιδόσεων, αλλά αυτό το ήθος που περνάει και στις μουσικές σου εκπομπές εδώ, από το φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3 των
0: 958. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, και θα ήθελα να κλείσουμε με ένα από τα γνωστά τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και σε στίχους δικούς σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μετά από 28 ολόκληρα άλμπουμ, οι Αυστραλοί King Gizzard and the Lizard Wizard μάλλον έχουν αποφασίσει πως θέλουν να ξεχάσουν όλα όσα ήξεραν για τη μουσική και να τα ξαναμάθουν όλα από την αρχή. Βέβαια, μεγάλο ρόλο έπαιξε σε αυτό. Αυτό το Modular Synth, ένα synthesizer, καινούργιο παιχνιδάκι δηλαδή που απέκτησε ο μπροστάρης, ο Stu McKenzie, και ασχολείται συνεχώς με αυτό. Το αποκαλούν, το συγκρότημα το έχει βαφτίσει, το synthesizer, ναι, Nathan. Και το παίρνουν πια στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Είναι το δεύτερο άλμπουμ με αυτόν τον ηλεκτρονικό ήχο και ετοιμάζονται και για ένα rave show κάπου εκεί στο Cambridge, στην Νέα Υόρκη. Cambridge, όχι στο Cambridge, Cambridge. Οπότε καταλαβαίνεις πως τα πράγματα είναι ρευστά. Αλλά ποιος να κατηγορήσει το συγκρότημα που έχουμε ακούσει τα πάντα από εκείνους μέσα στα λίγα σχετικά χρόνια που υπάρχουν, 28 ολόκληρα άλμπουμ. Βαριούνται τα παιδιά. Κάποια στιγμή πρέπει λίγο να τη δούνε και αλλιώς. Και την είδαν αλλιώς και πολύ με άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Alien Metal θα λέγεται μόλις κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ, από το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα με το ομότιτλο κομμάτι. Πώς είσαι σήμερα? Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε εδώ στον 958 της R3. Πες τη μαμά πως θα αργήσω κάθε βράδυ στις 9. Μαρία Βασιλιάδου, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Οι Block Party έχουν σκάσει μύτη και πάλι. Γιατί θα στην σημαδιακή ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Anatomy of a Brief Romance. Έτσι μας σερβίρουν σιγά σιγά συγκλάκια από αυτό εδώ. Και το τελευταίο σίγγλ που έχουμε στα χέρια μας μέχρι να κυκλοφορήσει τουλάχιστον το άλμπουμ είναι το Now We Can't Be Friends. Αυτό τώρα βέβαια λέει ο Trevor Horn πως... Ο Κερέκε. Αχ, αυτά τα ονόματα πόσο με δυσκολεύουν καμιά φορά. Ο Κερέκε λοιπόν λέει πως αυτό το άλμπουμ έχει ό,τι πιο προσωπικό έχει γράψει σε τραγούδι ποτέ, και αυτό γιατί μετά από μία ολόκληρη δεκαετία χώρισε με τον πατέρα των παιδιών του, γνώρισε απροσδόκητα ένα νέο άντρα, ερωτεύτηκε ξανά, πράγματα που συμβαίνουν δηλαδή καθημερινά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, επηρέασε το άλμπουμ και έτσι το κομμάτι αναφέρεται στο τι γίνεται μετά από έναν χωρισμό και όταν συναντάς ξανά τον πρώην σου, ας πούμε, σε μία πίστα χορού.

0: we can't be friends.
1: Η Block Party ήταν αυτή, Now We Can't Be Friends. Παραμένω στην Βρετανία για τους Do Nothing. Οι Do Nothing όταν ξεκίνησαν πίσω εκεί στο, μέχρι και το 2016, ξεκίνησαν το 2012, εμφανίζονταν με το όνομα Field Studies. Αλλά μετά νομίζω πως θεώρησαν πως εκφράζει καλύτερα το Do Nothing και αποφάσισαν να συνεχίσουν αυτό και καλά έκαναν. Τα δύο τελευταία τους άλμπουμ πήγανε, το πρώτο μάλλον πήγε ιδιαίτερα καλά, το δεύτερο το περιμένουμε όσο νούπο, ακούμε συγκλάκια, ό,τι μας σερβίρουν κλπ. Όπως αυτό τώρα, το Act Natural, ένα κομμάτι που όπως λέει ο Chris Bailey, ο frontman, μιλάει για την μονότονη ρουτίνα. Την περιγράφει σαν ένα τραγούδι που τρέχει στον αυτόματο πιλότο και δεν κάνει τίποτα που σε κάνει να νιώθεις σαν άνθρωπος, κάτι που δυστυχώς είναι μια εύκολη συνήθεια.

Do Nothing, αυτή ήταν με το Act, Act Natural, και θα πάω τώρα λίγο στην Αμερική, γιατί εκεί είναι από το 1999 η Searwater και κάνουν σοβαρή δουλειά, ετοιμάζουν καινούριο άλμπουμ και μέσα σε αυτό έχουν ένα νέο κομμάτι που μας το σέρβιραν τώρα πριν λίγο, πριν 2-3 μέρες, You and Your Dog, ένα κομμάτι που στο βίντεο του θα δεις ένα πολύ ζωφερό περιβάλλον, ένα, στην ουσία θα μπορούσε κανείς να πει ότι μοιάζει με απόσπασμα από μια χαμένη ταινία του Wenders, με την φωνή της Λόρι Άντερσον να οδηγεί το θεατή σε ένα ταξίδι μέσα από ένα πολύ θολό τοπίο εσωτερικά και εξωτερικά. Το θέμα είναι πως η Λόρι είναι φίλη των παιδιών και αποφάσισε να συνεργαστεί όταν αυτοί το ζήτησαν, όταν αυτοί της το ζήτησαν σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, μιας και ο frontman λέει πως όταν έγραψε αυτή την ιστορία, αυτή που πραγματικά ήρθε στο μυαλό μου για να αφηγηθεί αυτή την ιστορία με την αδιαφυσβήτητη φωνή της, ήταν η Λόρι Άντερσον, You and Your Dog.

Σαν μια βόλτα στην όχθη μιας λίμνης, τη στιγμή της ομίχλης και μια συζήτηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, όπου ο ένας απλά ακούει. Έτσι μου φάνηκε αυτό το You and Your Dog με τη φωνή της Λόρι Άντερσον στην αφήγηση, σύνθεση των Searwater. Και αυτή είναι η Blonde Redhead, το συγκρότημα που έχει ήδη 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του. Πρόσφατα εμφανίστηκαν στο Coachella με μια δυνατή δήλωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό και με ιδιαίτερη συνείδηση κοινωνικοπολιτική, αλλά και όχι μόνο, συνεχίζουν γιατί, και το όχι μόνο πάει, γιατί η Κάζου Μάκινο, η frontwoman της μπάντας, που ασχολείται και με το artwork για τις δουλειές του συγκροτήματος, λέει πως τα τελευταία χρόνια ήταν για τον κόσμο, αλλά και για εκείνην, μια αδιάκοπη περίοδος απώλειας. Συντετριμένη λοιπόν από αυτή την εποχή, έμαθε ότι ο θάνατος σημαίνει το τέλος του σώματος, αλλά όχι της ψυχής. Και έτσι άρχισε να συνδέεται με εκείνους που δεν είναι πλέον μέρος αυτού του κόσμου, με πνεύματα, μεταφορικά, κυριολεκτικά, δεν ξέρω, θα σε γελάσω πάντως, αυτό αποτελεί την έμπνευση που την κάνει να νιώθει ευγνώμων, να τραγουδάει και να ρουλιάζει, μόνο και μόνο για να ακούσει τον εαυτό της να το κάνει αυτό, μέχρι η ψυχή της, σύμφωνα με τα δικά της λεγόμενα, να εγκαταλείψει και να βγει από το φυσικό επίπεδο. Blood Spilled, το καινούριο σίγκλ των Blood. Θα το πω πάλι. Blood Spilled, το καινούριο σίγκλ των Blonde Redhead.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Αυτή ήταν η Κάιλι Ράνσιμαν που δηλώνει πως είναι μοναχικό άτομο, I'm a loner. Boyhood είναι το ψευδώνυμο της τραγουδοποιού από το Οντάριο και αυτό είναι το συγκλάκι που κυκλοφορεί τώρα και την εκφράζει γιατί λέει το να νιώθεις μοναξιά αλλά και να αναγνωρίζεις την ικανοποίησή σου μέσα σε αυτό είναι μεγάλη υπόθεση αλλά και αρκετά ηρωνικό. Τα ψάξει, τα βρήκε η κοπέλα με τον εαυτό της αρκετά μόνη και από εκεί θα κυκλοφορήσει το I'll Dream Instead, το τέταρτο άλμπουμ της Οσονούπο. Έρχονται και οι Fat Dog Δανάη, δεύτερο σκύλο στην εκπομπή σήμερα και μάλιστα ο συγκεκριμένος τρώει και body shaming. Αλλά okay, δεν πειράζει, σκύλος να είναι γιατί να είναι. Fat Dog το συγκρότημα λοιπόν από την Βρετανία που έχουν καινούριο single. Ένα

Μ' αρέσει ο τρόπος που τελειώνει. Sweet Love από τους Fat Dog. Όλα μαζί, όλα μέσα, Δανάη. Πάω στους επόμενους που είναι λίγο πιο punk. Είναι από τα πιο γνωστά punk συγκροτήματα της Αμερικής. Η Military Gun σε συνεργασία με τους με τις Mannequin Pussy. Η νέα δουλειά των Military Gun θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή. World's Always Burning είναι ο τίτλος της. Και εδώ σε αυτό το ομότιτλο κομμάτι έχουν συνεργαστεί. Στην ουσία δεν είναι νέα δουλειά, είναι deluxe edition του δεύτερου και ολοκληρωμένου άλμπουμ τους. Αυτό τώρα αποφάσισαν να του βάλουν 2-3 τραγουδάκια ακόμη, όπως και αυτό που έχω σήμερα εδώ να παίξουμε, το World's Always Burning, γιατί είπε τώρα ο frontman, ο Ian Sheldon, ότι γράφτηκε το τραγούδι βέβαια κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του βασικού άλμπουμ, αλλά αποκλείστηκε επειδή δεν τέριαζε με την υπόλοιπη εσωστρεφή θεματολογία. Και έτσι είπε, δεν το φτιάχνω λίγο αλλιώς, δεν φωνάζω και τη Μίση από τις Mannequin Pussy στα φωνητικά να δώσει λίγο μια φωτεινότητα, μια μελωδικότητα στα φωνητικά. Το έκανε. Και νομίζω μια χαρά βγήκε το κομμάτι. Για άκου.

Mannequin Pussy και Military Guns, το World's Always Burning, και πάω στην Μασαχουσέτη για τους Slow Thrust, ένα συγκρότημα που δρά από το 2010 εκεί. Αλλά τώρα έχει φτάσει πια σε ένα σημείο που έχει κουραστεί, φαντάζομαι, όπως οι περισσότεροι από εμάς, από όλη αυτή την σύγχρονη αισθητηριακή υπερφόρτωση και την ψηφιακή απομόνωση, όπως λένε και οι ίδιοι. Το Ring the Bell, το νέο κομμάτι τους, από το πρόσφατο άλμπουμ τους, είναι, αναφέρεται ακριβώς σε αυτό. Σκιαγραφεί δηλαδή μια εικόνα, μια στοιχειωτική εικόνα, μια συλλογική συνειδητή σάπιας κυψέλης και της επίγουσας ανάγκης να αποσυνδεθούμε για να παραμείνουμε ζωντανοί.

Αυτός ήταν ο Τρίκι σε συνεργασία με τον Μιτς Σάντερς, που στο τελευταίο LP του έχουν έρθει ιδιαίτερα κοντά και φανταζόμαι πως ο Τρίκι έχει βρει τον άνθρωπο που ήθελε, τη μούσα του, τον μούσο του για αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Το συνηθίζει ο Τρίκι, μπαίνει πίσω, κρατάει τα δεύτερα, κρατάει το φόντο με αυτή την αισθησιακή, θα έλεγε κανείς, βραχνό ψήθυρο που κρατάει πάντα από πίσω και αφήνει τον τραγουδιστή ή τραγουδίστρια μπροστά να ερμηνεύσει. Paris Maybe ο τίτλος του κομματιού. Η Beth Orton έχει καινούριο άλμπουμ. Η Βρετανίδα καλλιτέχνης με τον ιδιαίτερο τρόπο που δημιουργεί πάντα έχει μια ωραία ιστορία να πει. Το πρόσφατο άλμπουμ της έχει περίπου ένα μήνα που κυκλοφόρησε, λέγεται The Ground Above. Το single λέγεται, που θα ακούσουμε σήμερα, λέγεται Cigarette Curls και έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί το τραγούδι ξεκινάει σχεδόν εύθραυστα, υποβλητικά και χτίζεται, εξελίσσεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αποκάλυψε λοιπόν πως αυτό συνέβη γιατί στην ουσία δημιουργήθηκε ουσιαστικά αυθόρμητα μέσα στο στούντιο κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, όταν οι μουσικοί που παίζουν μαζί της, ο Μπέστε, ο Χέρμπερτ και ο Βαταλάρο, άρχισαν ξαφνικά να κινούνται προς ένα διαφορετικό groove με έντονη hip-hop αίσθηση. Η Όρτον, λέει, ακολούθησε τους μουσικούς χωρίς να είναι απόλυτα ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή προς τα πού πάει το τραγούδι. Όπως εξήγησε, μόνο όταν επέστρεψε σπίτι και άκουσε ξανά την ηχογράφηση, κατάλαβε πραγματικά τι είχε συμβεί και άρχισε να αναζητά. Αυτό ο σχεδιασμός είχε συμβεί, αυτό είχε συμβεί, αλλά άρχισε να αναζητά τον τρόπο που θα μπορούσε να το διατηρήσει, να διατηρήσει εκείνη την αυθόρμητη στιγμή και να χτίσει πάνω της. Και κάπως έτσι πρόσθεσε και ένα σόλο παραπάνω, έβαλε και μια χαρακτηριστική φάζ κιθάρα και έβαλε και κάποια soul και jazz στοιχεία και βγήκε το κομμάτι περίπου 6-6,5 λεπτά. Αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, αγαπημένα μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες και σήμερα στη συχνότητα του 958 για να ακούσεις την εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω». Έκανες πάρα πολύ καλά, συνιστώ να συνεχίσεις να μείνεις κι άλλο. Δηλαδή μη φύγεις, έρχεται ο Γιάννης Μαντήρας με τα διαμάντια του, ο Νίκο Ξακακαρίκος στην κονσόλα του ήχου, η Μαρία Βασιλιάδου τα μαζεύει και φεύγει από το στούντιο. Θα ξανάρθει όμως, μην ανησυχείς, έλα και εσύ. Γεια χαρά.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Βγήκε επιτέλους σήμερα και είναι τόσο και νέο και γάργαρο το rock'n'roll του, όσο ακριβώς προμήνυαν τα συγκλάκια που προηγήθηκαν. Ποιο βγήκε? Το συνεργατικό άλμπουμ Hardons με Jerry A. Ο Jerry ξέρει. Ξέρει με ποιον θα πάει και με ποιον θα συνεργαστεί. Οι Hardons αποτελούν από μόνοι τους ένα κεφάλαιο, και τι κεφάλαιο, της Αυστραλιανής ιστορίας του rock'n'roll. Ξεκίνησαν στο Σίδνεϊ το μακρινό 1982 και από πολύ νωρίς πάτησαν σε μια ταυτότητα που δεν χωρούσε εύκολα σε κατηγορίες, αλλά ήταν βέβαια προσανατολισμένη προς το punk. Hardcore punk, μελωδικό power pop, surf αναφορές, γκαράζ αισθητική και σχεδόν ανεξάντλητη διάθεση για εξερεύνηση του αχανούς πεδίου του rock'n'roll. Συμπαγώς συνυπάρχουν όλα αυτά στο ηχοχαρμάνι τους. Οι Hardons έγιναν έτσι από τα πρώτα αυστραλιανά συγκροτήματα του σκληρού ήχου που κατάφεραν να αποκτήσουν διεθνές κοινό, επηρεάζοντας γενιές μουσικών πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας τους. Η σχέση τους με τον Jerry A, τον τραγουδιστή και οδηγητή των θρυλικών Poison ID από το Portland, κρατά σχεδόν 4 δεκαετίες. Μην πει κανείς κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, μη αυτή τη βλακία. Οι δύο πλευρές. Και ήθελα και το σκέφτηκα. Οι δύο πλευρές γνωρίστηκαν μέσα από την underground punk σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 80 και η πρώτη συνεργασία τους χρονολογείται το 1993, όταν ο Jerry συμμετείχε στο τραγούδι The Blade του δίσκου Too Far Gone, συνυπογράφοντας μάλιστα και τη σύνθεση του. Ο Jerry A ή Jerry Lang, L-A-N-G, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, είναι μορφάρα για το αμερικανικό hardcore το δίχως άλλο. Και έχει κάνει και ωραιότατα πραγματούδια στο όνομά του. Σόλο που λέμε. Με τους Poison Idea όμως, ο Jerry A συντέλεσε να θεμελιωθεί το αμερικανικό punk. Το πιο πρόσφατο δηλαδή, όχι από Stooges εποχή. Αυτή η παλιά φιλία παίρνει από σήμερα, Παρασκευή και 14 Αυγούστου 2026, τη μορφή ολοκληρωμένης συνεργασίας έπειτα από κοινές περιοδίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Το πρώτο δείγμα ήταν το single με τα τραγούδια You Won't Shut Up και Dead Dead Turnaround. Τα παίζαμε στο full. Ακολούθησε το My One Regret που μας πλάνεψε κι αυτό και το μεταδίδαμε κι αυτό. Και η ολοκληρωμένη συνεργασία αυτή δεν είναι άλλη από το πρώτο πλήρες άλμπουμ τους, το συνεργατικό, που φέρει τον τίτλο Hardons Jerry A. Ο δίσκος περιλαμβάνει 10 τραγούδια και ουσιαστικά συνιστά συνάντηση δύο σχολών της πανκοσύνης. Την πανκοσύνη μην την κλαις. Να τη πετιέται από εξαρχής. Από τη μία το πολύχρωμο και κάπως απρόβλεπτο κοκτέιλ των Hardons και από την άλλη η πρωτόγονη ομότητα και η κάψα των Poison Idea. Από αυτό το ολοκένουργιο άλμπουμ των Hardons μαζί με τον Jerry A που κυκλοφορεί σήμερα και έχει κυκλοφορήσει σήμερα, ακούσαμε το Sculpt. Τι τιτλάρα, Sculpt. Σου πάρω το σκάλπ για μπάσιμο στην απόψινή έκδοση των διαμαντιών, αλλά πώς θα μπορούσαμε να αρκεστούμε σε μια μόνο επιλογή όταν όλος ο δίσκος πετάει φωτιές, όχι σπίθες, φωτιές, και έτσι φλεγόμενες μπάλες. Και έτσι, απολύτως δίκαια, δίνουμε και τη δεύτερη θέση της πεζολίστας μας στο αυστραλιανό-αμερικανικό δίπλο Hardons και Jerry με το τραγούδι Radio Blast.

Έλα παιδιά να πάμε σπίτι μας. Άντε να τελειώνουμε. Οι Cancer Bats τώρα. Αλλάζουμε θέμα. Ακούσαμε δύο Χάρντον στο ξεκίνημα της αποψινής έκδοσης των Διαμαντιών και τώρα θα μιλήσουμε και θα παίξουμε Cancer Bats. Οι Cancer Bats συμπληρώνουν πλέον πάνω από δύο δεκαετίες παρουσία στην πανκομεταλλική μουσική κίνηση του Καναδά και έχουν επανέλθει στις 7 Αυγούστου με το 8ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Give Me Dirt. Δώσε μου βρωμιά. Το γκρουπ σχηματίστηκε στο Τορόντο το 2004 και γρήγορα έκαναν σαφείς τις προθέσεις τους, μπλέκοντας το hardcore punk με το sludge και το metal, χωρίς να λείπει ενίοτε και το southern rock στοιχείο. Έγιναν δε γρήγορα από τους συνήθεις υπόπτους για τις πεζολίστες της εκπομπής μας, από εκείνα τα χρόνια, τα μακρινά, οι Cancer Bats, στο νέο άλμπουμ Give Me Dirt, δεν επιχειρούν θεαματική αλλαγή πορείας, δεν παίζουν funk και disco ούτως ή πιν, ας πούμε ότι αξιοποιούν την πείρα που έχουν αποκτήσει. Μην πω και συσσωρεύσει και τρομάξω κανέναν. Μερικές λέξεις είναι τρομακτικές μέσα από αμέτρητες συναυλίες και δεκάδες χρόνια δράσης. Το ηχητικό περίγραμμα παραμένει σταθερό δηλαδή για τους Cancer Bats και στο νέο άλμπουμ. Οι συνθέσεις δεν χωλαίνουν, κάθε άλλο, και όλοι είμαι ευτυχισμένοι. Από το νέο άλμπουμ των Cancer Bats, Give Me Dirt, θα βαρέσουμε το... Positive Grid.

Ωραίο. Έχουμε αρχίσει με Αυστραλο-Αμερικανική Συμμαχία, Hard-Ons με Jerry A. Δύο τραγούδια, δισκάρα, σημερινό. Μεταφερθήκαμε στον Καναδά για τους Cancer Bats αμέσως πριν. Και τώρα θα πάρουμε το στρατή που πάει για τον ντεπό. Όχι, για τη Φιλανδία. Η Astral Magic είναι το ψυχεδελοδιαστημικό project του Φιλανδού Σάντου Λάξο, ο οποίος έδρασε παλιότερα με τους Dark Sun. Ξεκίνησε το 2020 ως προσωπική δημιουργική διέξοδος, αλλά πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε μια ανοιχτή μουσική κολεκτίβα με δεκάδες συνεργάτες από όλο τον κόσμο, όπως ο Paul Roland. Αλλά η νέα του συνεργασία, δηλαδή Astral Magic με Paul Roland, μας έχει ήδη απασχολήσει σε επίπεδο single, σε επίπεδο CD, θα μας απασχολήσει album σε προσεχές επεισόδιο όταν θα δείξουμε και το CD που μας έστειλε από τη Φιλανδία ο Σάντου. Η μουσική τους, η μουσική των Astral Magic, πλέει ανάμεσα στο space rock, την ψυχεδέλεια, το crowd rock και το progressive, με προφανείς αναφορές σε ονόματα όπως η Hawkwind, με έναν εντυπωσιακό ρυθμό κυκλοφοριών και με αστήρευτη φαντασία που αντλεί έμπνευση από την από το πεδίο της και αστήρευτη έμπνευση που αντλεί στοιχεία από την επιστημονική φαντασία, τα κοσμικά ταξίδια και τις λεγόμενες εναλλακτικές πραγματικότητες, οι Astral Magic έχουν πετραδάκι χτίσει μέσα σε λίγα χρόνια μακρά δισκογραφία. Τώρα θα μου πεις γιατί τραγουδάς σαν βλάκας. Τραγουδάω για να δείξω ότι πετραδάκι έχουν χτίσει μακρά δισκογραφία, μεγάλη δισκογραφία και αξίζει κανείς να περάσει μια βολτίτσα από το Bandcamp τους. Μάλιστα, αλληλογραφούμε με τον παραδοσιακό, είπαμε μας έχει στείλει τα CD, μας στέλνει CD συχνά ο Σάντου, αλληλογραφούμε και με τον παραδοσιακό λοιπόν αλλά και τον ίντερνετικό τρόπο και ως gentleman που είναι μας έστειλε και κωδικάκι, τι κωδικάκι, κωδικάκι Bandcamp για το νέο του συγκλάκι ως Astral Magic, δίνοντας και άδεια να το μεταδώσουμε. Όπερ και πράττουμε τώρα Astral Magic από τη Φιλανδία. Νέο σίγγλ αποκλειστικά στα διαμάντια. Βγαίνει σε 7 μέρες από τώρα και επιγράφεται The Eagle Tunnel.

Astral Magic, νέο συγκλάκι, λέγεται The Ego Tunnel. Δεν έχει βγει, είναι αποκλειστικότητα και είναι να κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου, σε μια εβδομάδα δηλαδή ακριβώς από σήμερα που μιλάμε live στον 958 της R3. Live από τη Θεσσαλονίκη, με κάθε νέο άλμπουμ του, ο Βρετανός γκουρού της ψυχεδελικής pop Paul Roland έχει φτάσει τα 66 σε ηλικία, οριμάζει ως τραγουδοποιός και αφηγητής. Η πιο πρόσφατη δουλειά του λέγεται Brighton Rock και είναι διασκευή μυθιστορήματος του Graham Greene από το 1938, το οποίο πραγματεύεται την υπόθεση με έναν έφηβο εγκληματία και την τραγική σχέση του με μια αφελή νεαρή κόπελα στα σοκάκια του άλλοτε δημοφιλούς βρετανικού παραθαλάσσιου θερέτρου του Brighton. Το μυθιστόρημα έχει μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη. Ο Roland ήταν, είναι και μάλλον θα συνεχίσει να είναι ιδιαίτερα ικανός στο να αποδίδει με παραστατικά χρώματα την αίσθηση ενός συγκεκριμένου τόπου και μιας ιστορικής περίοδου, καθώς και να σκιαγραφεί χαρακτήρες με τη διεισδυτική ματιά του, τη γραφίδα του που πάει σε βάθος. Με το Brighton Rock όμως θολώνει ακόμα περισσότερο τα όρια ανάμεσα στον στιχουργό και τον συγγραφέα, γιατί είναι και συγγραφέας, ζωντανεύοντας τους μοιραίους εραστές του Green και τους ανθρώπους που τους περιβάλλουν στο βιβλίο. Για να μην μιλήσουμε για την ακαταμάχητη μελωδικότητά του, τώρα πάμε στο μουσικό πεδίο, και το κελαριστό παίξιμό του, του ίδιου και των εκάστοτε συμμουσικών του. Από το Brighton Rock του Paul Roland, το οποίο βγήκε bandcampικά στις 25 Ιουλίου από εταιρεία Ιταλική, την Dark Companion, ακόμα το εναρκτήριο άσμα A Face in the Crowd.

Πάρτα να έχεις στο Δοξαπατρί. Έχουμε ξεκινήσει με δύο τραγούδια από την σημερινή, σήμερα βγαλμένη. Για την ακρίβεια, συνεργασία, άλμπουμ, συνεταιρικό Hardons, Αυστραλία, με Jerry A, Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίσαμε με τους Καναδούς Cancer Bats, φτάσαμε μετά στην Φιλανδία για χάρη των Astral Magic και αμέσως πριν Βρετανία, αρνούμε να την πω μεγάλη, ας τη λένε οι ίδιοι οι επικιοκράτες έτσι, Paul Roland, νέο άλμπουμ. Ο 958 μας συνακρότες και φίλοι είναι και στο Viber. Αποθηκεύει στον αριθμό 6930-078-291, 6930-078-291 και ξεκινά συνομιλία. Θα απαντήσει ο εκάστοτε εκπομπιστής, αν υπάρχει ζωντανή εκπομπή την ώρα της αποστολής του μηνύματος, διαφορετικά θα απαντήσει, αν υπάρχει ερώτημα, ο επόμενος διαθέσιμος παραγωγός. Από το Brighton, του Paul Roland, στις Βρυξέλλες, τον Echo and the Bunnymen.

Οι Echo and the Bunnymen έχουν ανακοινώσει την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ με νέο υλικό έπειτα από 12 χρόνια. Ο Καρβέλας, τον οποίο επικαλούμε συχνά, ταιριαστά το έχει πει πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Σε εκείνο το τραγούδι που λέγεται «Ο τελευταίος ορός». Το και δείχνει έναν ασθενή να περιφέρεται με τον ορό, έτοιμο θάνατο στον νοσοκομείο και λέει «Ο τελευταίος ορός». Το Apples for... Φλακίες, τώρα να πάμε στα σοβαρά. Το Apples for Isaac είναι το νέο άλμπουμ των Echo and the Bunnymen και κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου και έτσι μπαίνει τελεία στο μεγαλύτερο δισκογραφικό κενό στην ιστορία του συγκροτήματος μετά το Meteorites, έτσι το θέλω να το λέω, του 2014. Δηλαδή Meteorites 2014 και τώρα στις 18 Σεπτεμβρίου, ύστερα από 12 χρόνια, βγαίνει το καινούργιο του άλμου που λέγεται Apples for Isaac και περιέχει και το Brussels is Haunted. Ας πρίσανε τα μαλλιά μας, γκριζάρανε τα γένια μας, πέσανε τα δόντια μας για να δούμε νέο άλμπουμ από τους Echo and the Bunnymen. Πρώτο δείγμα από το νέο δίσκο είναι το Brussels is Haunted, συγκλάκι βγαλμένο στις 16 Ιουλίου. Αυτό που μόλις αερίσαμε στον 958 μας. Α, ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ έχει η συμμετοχή του αείμνηστου Clem Burke, B-U-R-K-E, τον Blondie και τόσων άλλων, ο οποίος έπαιξε τύμπανα στα 10 από τα 11 τραγούδια του δίσκου. Διατυμπανίζει ο εγωπαθής Μακάλοκ, περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο δίσκος ακούγεται ακριβώς όπως τον είχα φανταστεί στο μυαλό μου. Από το νέο άλμπουμ, τον Echo and the Bunnymen, ξαναλέω, ακούσαμε το Brussels is Haunted. Ο Ιαν Μακάλοκ είναι σήμερα 67 ετών, ο ισόβιος συνεργάτης του και άσος της χορδές Will Sergeant είναι σήμερα 68, άρα οι δύο βασικοί Echo and the Bunnymen είναι σήμερα στα 67-68. Ο Paul Roland, με τις πάντα μακάβριες ιστορίες του, και οι τρεις που θα αναφέρουμε τώρα είναι Βρετανοί. Οι στοιχειωμένες Βρυξέλλες, Brussels is Haunted, τον Echo and the Bunnymen αμέσως πριν, και το σπίτι δίπλα στο μνήμα, House by the Grave, τον Uncle Acid and the Dead.

Αγαπάμε Uncle Acid and the Dead Beats. Οι Uncle Acid and the Dead Beats, το group του Kevin Stars με δύο ρου από το Cambridge, έχουν εξελιχθεί την τελευταία 15 ετία σε ένα από τα πιο γαμάτα γκρούπια του σύγχρονου ψυχεδελικού και heavy rock, με σλατζίστικες ντουμίστικες απολύξεις, βεβαίως, με τον δικό τους ζωφερό κόσμο, υπόκοσμο, γεμάτο ιστορίες τρόμου, ο cult παραπομπές και την ιδιαίτερη αγάπη τους για το σινεμά και την αισθητική των 60's, αν όχι των 70's ιδιαίτερα, έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό πολύ πέρα από τα όρια της βρετανικής σκηνής. Τώρα, σήμερα, δηλαδή Παρασκευή και 14 Αυγούστου 2026, επανέρχονται με το νέο τραγούδι House by the Grave. Έναν ακόμη προπομπό, ένα ακόμα single δηλαδή, για το 7ο άλμπουμ τους Shapes of Midnight, ηχογραφημένο το άλμπουμ στο Abbey Road Studio, που είναι να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο στις 18 του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον Stars, πρόκειται για ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια, τα πιο αγαπημένα του τραγούδια από όσα έχουν ηχογραφήσει, ενώ ο νέος δίσκος αντλεί έμπνευση τόσο από τον Edgar Allan Poe όσο και από τους σύγχρονους εφιάλτες της πραγματικότητας. Uncle Acid and the Dead Beats λοιπόν και House by the Grave. Να έχουμε να περιμένουμε. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456, αν τολμήσει κανείς και ενοχλήσει. 2313-338-456. Το email μας είναι isimandiras@r.gr. I από το Ιωάννης, Σημαντήρας, μετά συνεχίζουμε μία λέξη με NKDI, Σημαντήρας@r.gr, και με τον ίδιο τρόπο γράφεται το επώνυμο και στη σελίδα μας στο Facebook που είναι John Σημαντήρας Radio DJ. Αυτά όσον αφορά την επικοινωνία μας. Η Fuzzy Nation τώρα εντάσσονται στη νεότερη γενιά του ελληνικού Desert και Stoner. Το τρίο από την Αθήνα συγκροτήθηκε σε σώμα το 2022, κυκλοφόρησε το πρώτο του EP το 2023 και συνέχισε με το Into the Desert EP του 2024, μέσω του οποίου EP τους γνωρίσαμε και εμείς τα διαμάντια, έδειξαν από νωρίς την προτίμησή τους στον βαρύ κιθαριστικό ήχο, η Fuzzy Nation, για αυτούς μιλάμε πια, τα λεγόμενα groovy riff. Στον θεματικό άξονα, εδώ περιστρεφόμαστε γύρω από τη μυθολογία των ανοιχτών δρόμων και της περιπλάνησης φέτος, και συγκεκριμένα στις 27 Μαρτίου οι Fuzzy Nation έχουν επανέλθει με το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους, το Mother Track, μία λέξη, το οποίο ακούσαμε, μας άφησε με ωραιότατες εντυπώσεις και θα του δώσουμε μια γυροβολιά στο πλατό, στα πλατό του 958 της R3, διαλέγοντας συγκεκριμένα το δεν λέγεται λέγεται I Don't Care At All. Είναι το τελευταίο τραγούδι από το Mother Track της 27ης Μαρτίου του 2026 του συγκροτήματος Fuzzy Nation από την Αθήνα.

Αυτά είναι φινάλε φάση Nation το συγκρότημα I Don't Care At All, το τραγούδι, επιλογικό τραγούδι, καταληκτικό τραγούδι στο άλμπουμ τους Mother Track, μία λέξη, 27 Μαρτίου του 2026. Φάση Nation από την Αθήνα, πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ. Η εξερεύνηση της δισκογραφίας είναι μόνο η αφορμή. Μας παρέχει μόνο το ερέθισμα για να συναντιόμαστε συνακρότες και φίλοι Δευτέρα με Παρασκευή, ζωντανά στο κάθε βραδινό 10 με 11, να μοιραζόμαστε ήχους και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και γνώμες και εμπειρίες. Είναι η εκπομπή Διαμάντια από τον Ιούλιο του 1995 στο ράδιο της ΕΡΤΡΙΑ. Ο σημερινός συγκολλήπτης μας τότε βέβαια είχε γεννηθεί, αλλά δεν ήταν ακόμα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Αναζητούμε νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες που να μας κεντρίζουν, να μας συγκινούν, να μας ερεθίζουν, να μας ενθουσιάζουν για να τα διοχετεύσουμε στους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ και πλέον και στο link studio958.ert.gr στο ίντερνετ. Link που μας βγάζει με live streaming. Συγκροτούμε έτσι μια σπονδυλωτή αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε κάθε βράδυ, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και στο μικρόφωνο σχολιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Κώστας Αβίδης. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν την επόμενη μέρα, εκτός αν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, οπότε πάμε για Δευτέρα ή αργία ή κάτι συμβεί κάτι έκτακτο, με τη μορφή audio αρχείου πια, που ανεβαίνουν στο earteco.gr, την ηχό της μαμάς Earth. Λίλη Μιόλα τώρα, με όλα. Θα ήθελα να την προσέξουμε την νεαρά συμπαθέστατη κυρία.

Sleeping with my boots on. Η Lily Miola μπορεί να παρουσιάζει τώρα, δηλαδή στις 17 Ιουλίου για την ακρίβεια, το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Lucky to be. Τυχερή που υπάρχω, κάπως έτσι. Όμως δεν συνιστά παρουσία άγνωστη στην αμερικανική μουσική κίνηση. Η τραγουδοποιήνα μας, η Lily Miola, που μόλις ακούσαμε και αυτή συνεχίζουμε να μιλάμε, είναι από τη Χαβάη. Έχει δεχτεί την καθοδήγηση του Jackson Brown, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από το America's Got Talent, έχει περιοδεύσει με τον Willie Nelson που είναι παλιός οικογενειακός φίλος, οι δυο τους, δηλαδή Willie Nelson και Lily Miola, είχαν ήδη συναντηθεί δισκογραφικά στο άλμπουμ To All The Girls του Nelson το 2013, 13 χρόνια αργότερα ξανασυνεργάζονται στο Lucky To Be της Lily Miola αυτή τη φορά και ο Nelson συγκεκριμένα συμμετέχει στο τραγούδι Tumbleweeds and Chewing Gum. Εμείς ακούσαμε το Sleeping With My Boots On από εδώ, από το άλμπουμ Lucky To Be της Lily Miola. Η Miola συνδυάζει στοιχεία σύγχρονης folk, pop, soul με την παράδοση της country και της western σε ένα ύφος που έχει οδηγήσει αρκετούς να την παραλληλίζουν με την φιρμάτη Casey Musgraves. Ακούσαμε τη Lily Miola από το άλμπουμ Lucky To Be. Lucky To Be, το τονίζω γιατί έχω το λόγο μου, στο τραγούδι Sleeping With My Boots On. Το επόμενο τραγούδι, ο δίσκος λέγεται Lucky To Be ο προηγούμενος, το επόμενο τραγούδι όμως λέγεται Lucky και είναι από ένα άλμπουμ που λέγεται Hearts Like Hell και το ερμηνεύει η Charlotte Cornfield.

Και έχει έρθει η ώρα να πηγαίνουμε σιγά σιγά, συνακροτές και φίλοι, για να δούμε τι έπαιξε στο πρόγραμμα από νέες εισόδους μόνο. Από άλμπουμ που παίξαμε για πρώτη φορά, Hard Ons με Jerry A. Αυστραλιανο-αμερικανική σύναξη. Σήμερα βγήκε Cancer Bats, μια Παρασκευή πριν βγήκε. Astral Magic, αποκλειστικότητα. Δεν έχει βγει ακόμα. Θα βγει σε συγκλάκι, καινούριο. Θα βγει σε μια εβδομάδα από τώρα. Uncle Acid and the Dead Beats, νέο συγκλάκι. Πρώτο. Και είχαμε και δύο Lucky από την Miola και από την Cornfield αμέσως πριν. Και σιγά σιγά, αν έχω και την άδεια του Κώστα Σαββίδη από το Control, αν μας βγάζει δηλαδή το επόμενο τραγούδι, φεύγουμε με την αδυναμία μας που δεν είναι άλλη από το τραγούδι Dirty Wedding Dress, των Bleachers του Jack Antonoff. Ο Θεός να μας έχει όλους καλά, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Η Αγία Τριάς να μας έχει από την σκέπη της, η Παναγία αύριο. Αντίδρομο με προσοχή και ευταξία παρακαλώ, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Μάλιστα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.

Κανένας ερμηνευτής της τζαζ δεν γνώρισε την ομόφωνη επιδοκιμασία κοινού και κριτικών για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όσο η Έλα Φιτζέραλντ. Η Έλα Φιτζέραλντ, που μάλλον δίκαια θεωρείται η σπουδαιότερη ερμηνεύτρια στην ιστορία της τζαζ. Με μια εκπληκτική καθαρότητα φωνής και μια χρειά νεανική, που θα λέγε κανείς έκανε να νομίζεις άλλες φορές ότι ακούς μια όριμη γυναίκα και άλλες ένα νεαρό κορίτσι.

Σύμφωνα με τη βιογραφία της Έλα Φιτζέραλντ που έγραψε ο Στιούαρτ Νίκολσον, η μεγάλη ερμηνεύτρια γεννήθηκε στις 25 Απριλίου του 1917 στο Νιούπορτ. Η ίδια επέμενε ότι είχε γεννηθεί το 1918. Το 1934, στις 21 Νοεμβρίου, σε ηλικία 17 ετών, έκανε τον ντεμπούτο της στο Apollo Theater του Χάρλεμ σε μια παράσταση που το κοινό την αποθέωσε, δίνοντάς της την ευκαιρία την επόμενη χρονιά να ξεκινήσει τη σημαδιακή και μακροχρόνια συνεργασία της με τη μεγάλη μπάντα του Chick Webb.

0: Το 1946 η αγάπη της Έλα Φιτζέραλντ για τον Μπίμποπ την οδηγεί στη συνεργασία της με την μπάντα του Ντίζι Γκιλέσπι. Εκεί γεννιέται και το ειδήλιο με τον κοντραμπασίστα Ρέι Μπράουν και στις 13 Δεκέμβρη του 1947 γίνεται ο γάμος τους. Λίγους μήνες αργότερα ξεκινάει μια πολύ πετυχημένη περιοδία με τον σαξοφωνίστα Ιλινόις Ζάκε. Μετά από αυτό έρχεται το κάλεσμα του Norman Granz για να εμφανιστεί με την Jazz at the Philharmonic, στην οποία κατά περιόδους συμμετείχαν και οι Charlie Parker, Oscar Peterson, Benny Carter, Dizzy Gillespie και Coleman Hawkins.
1: Heaven, I'm in heaven. And my

Μιλώντας για την Έλα Φιτζέραλντ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η πρικισμένη αυτή η μεγάλη κυρία της τζαζ είχε το προνόμιο να είναι μία μοναδικότητα η οποία κινήθηκε με απίστευτη ευκολία τόσο στο blues, τόσο στο swing, όσο και στο bebop, πράγμα που δεν συναντάμε σε άλλους ερμηνευτές της τζαζ.

Τον Αύγουστο του 1953 η Έλα Φιτζέραλντ χωρίζει με τον Ρέι Μπράουν και πραγματοποιεί μια περιοδία με τη Jazz and the Philharmonic στην Ιαπωνία, όπου και γνωρίζει την αποθέωση. Το 1955 αφήνει τη δισκογραφική της εταιρεία την Decca και με την παρότριση του Norman Granz υπογράφει συμβόλαιο στη δικιά του εταιρεία, τη Verve. Εκεί, το 1956, ηχογραφεί με τον Cole Porter και λίγο αργότερα ηχογραφεί αρκετές συνθέσεις του Gershwin. Αυτές οι ερμηνείες θεωρούνται από πολλούς σαν οι κορυφαίες για μια σειρά συνθέσεων που γνώρισαν πάμπολες εκτελέσεις και αρκετές από αυτές μέσα στα χρόνια που πέρασαν έγιναν standards της jazz.

Το 1957 η Έλα Φιτζέραλντ γίνεται ο πρώτος μαύρος καλλιτέχνης που εμφανίζεται σαν επικεφαλής του προγράμματος στο φημισμένο κλαμπ της Νέας Υόρκης Κοπακαμπάνα. Το 1960 ο Νόρμαν Γκρανς πουλάει τη δισκογραφική του εταιρεία τη Verve στην MGM, αλλά εξακολουθεί να παραμένει ο υμπρεσάριος της Έλα Φιτζέραλντ και του Όσκαρ Πίτερσον. Στη δεκαετία του 60 οι συναυλίες της Έλα Φιτζέραλντ αποτελούν το μέγα καλλιτεχνικό γεγονός στη χώρα όπου αυτές γίνονται. Στην Ιταλία, στη Σκάλα του Μιλάνου. Στην Αυστραλία, στην Όπερα του Σίδνεϊ. Στην Αγγλία, στο Albert Hall του Λονδίνου. Και στην Αμερική, στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Thank you. Now you can talk all you want.

0: Στα τέλη της δεκαετίας του 60, η Έλα Φιτζέραλντ συνεργάζεται με την ορχήστρα του Duke Ellington. Από το 1972 όμως αρχίζουν οι ταλαιπωρίες με την υγεία της λόγω του διαβήτη. Το 1986 έκανε εγχείρηση στην καρδιά και το 1987 υπέστη ακροτηριασμό του ενός ποδιού. Η τελευταία ηχογράφηση έγινε για την Έλα Φιτζέραλντ το 1989 και η τελευταία συναυλία της στο Michigan Music Hall το 1992. Άφησε την τελευταία της πνοή το 1996 στις 15 Ιουνίου στο Beverly Hills, αφού το 1993 είχε υποστεί ακροτηριασμό και του άλλου ποδιού. Μερικές φορές η μοίρα είναι σκληρή ακόμα και για τις θεές, είχε πει κάποιος, έχοντας κατά νου την περιπέτεια της υγείας της Έλα Φιτζέραλντ.
1: Thank you, ladies and gentlemen. Back to work.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
0: Ο Δόκτωρ και η Λάρα. Ταινία Δόκτωρ Ζιβάγκο είναι επικό δράμα παραγωγής 1965 σε σκηνοθεσία David Lean. Είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Boris Pasternak, το οποίο διασκεύασε για τη μεγάλη οθόνη ο Robert Bolt. Πρωταγωνιστές, ως γνωστόν, ο Μάνσα Ρίφ στο ρόλο του Γιούρι Ζιβάγκο και η Τζούλι Κρίστη στο ρόλο της Λάρα Αντίποβα. Οι δυο τους πλαισιώνονται από τους Τζέραλντ Τσάπλιν, Άλεν Γκίνες και Ροτ Στάιγκερ. Η ταινία προτάθηκε για 10 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, κερδίζοντας συνολικά 5. Συμμετείχε στο Φεστιβάλ των Κανών το 1966 και το 1998 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την κατέταξε στην 31η θέση στη λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Εξαίρετη βέβαια η μουσική του Μωρίζαρ.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Από την Ιταλία το σημερινό μας ξεκίνημα και για την ακρίβεια από το Μιλάνο, την πλέον στιλάτη και προοδευτική σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη μουσική από τις πόλεις της Ιταλίας. Από το Μιλάνο λοιπόν και την ετικέτα Space Echo ή The Invisible Session με τους οποίους σηκώσαμε πανιά σήμερα. Echoes of Africa ο τίτλος του καινούργιου τους, δεύτερου ως τώρα δίσκου, ένα χαρμάνι από jazz, funk, lounge και αφρικάνικη γενικώς μουσική. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κώστας Αβίδης στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου, κοντά σας από τον 958 όπως πάντα, μέχρι τις 6.

Τρία ως τώρα τα κομμάτια που ακούσαμε από τον Echoes of Africa, το δεύτερο δίσκο των Ιταλών The Invisible Session, West Island, Ideas Can Make the World και Journey to the East οι τίτλοι τους, και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, Hearing the Call.

Και αυτός ήταν ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, άλλοτε στο θρυλικό καναδέζικο συγκρότημα των The Band, εδώ σήμερα από τον τελευταίο του προσωπικό δίσκο, τον Cinematic, στο Street Serenade. Συνεχίζουμε όμως από την προπέρσινη χρονιά που κυκλοφόρησε ο εν λόγω δίσκος, πηγαίνουμε στο 2010 και τον δίσκο Black Rock του Joe Bonamassa. Ένα δίσκο μάλιστα που ο σπουδαίος αυτός Αμερικανός blues rocker ηχογράφησε στη χώρα μας, στη Σαντορίνη για την ακρίβεια, και δει στα Black Rock Studios, από που βεβαίως και ο τίτλος του δίσκου. Αν κάτι από τον ήχο του σας θυμίσει η Ελλάδα, τότε σίγουρα θα οφείλεται στον Θανάση Βασιλόπουλο από τη μια, που παίζει κάποιο φλόγερο ιδές, κατά πάσα πιθανότητα νέοι, και τον Μανώλη Καραντίνη από την άλλη, που παίζει μπουζούκι.

Και αυτή ήταν η Bombay Royal, ένα ενδεκαμελέ σύνολο από την Αυστραλία που παίζει ένα μείγμα από funk, disco και pop, αλλά και στοιχείων από την κλασική και παραδοσιακή μουσική της Ινδίας. Στο Phony Bajina τους ακούσαμε και συνεχίζουμε. Μουσική από την Τζαμάικα και από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά υπογράφουν το επόμενο μας κομμάτι. Για την ακρίβεια από την Τζαμάικα έχουμε τον μπασίστα Ρόμπι Σέξπιρ και τον ντράμερ Σλάι Ντάνμπαρ. Από την Νορβηγία τον τρομπετίστα Νίλς Πέτερ Μόλβαρ και τον κιθαρίστα Έιβιντ Άρσετ. Και από την Φιλανδία τον ηλεκτρονικάριο Βλαντισλάβ Ντιλέι. Strange Bright Crowd, ο τίτλος του κομματιού.

Και αυτός ήταν ο Αμερικανός Ben Harper, μαζί βεβαίως με τους αθώους εγκληματίες του, τους Innocent Criminals, στο Finding Our Way. 2016 ήταν όταν κυκλοφόρησε ως ένα από τα κομμάτια του δίσκου με τίτλο Call It What It Is, και συνεχίζουμε. 2020 τώρα, Hate For Sale ο τίτλος του δίσκου, οι Pretenders τον υπογράφουν, και για να συνεχίσουμε στο ίδιο ύφος πάμε για το Lightning Man.

Με αυτά και με τα άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Το Icy Roads του Βρετανού πληκτρά Joe Armond Jones διάλεξα για το φινάλε. Κώστας Σαββίδης στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δυναμικά ξεκινάμε τη σημερινή μας συνάντηση. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις λοιπόν, λέω να δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές, οι λέξεις, οι σκέψεις, οι δράσεις και οι πράξεις ακολουθούν, διότι η μουσική περιγράφει, αφηγείται, χαρακτηρίζει, κυρίως όμως αφουγκράζεται την εποχή την οποία βιώνουμε. Ονζίν ντε Πουατρίν ή αλλιώς η Στιθάνχη. Ένα πειραματικό ντουέτο ροκ από το Κεμπέκ, από τον Καναδά. Η δημοτικότητά τους εκτινάχτηκε διεθνώς το 2026 χάρη σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε γνωστή πλατφόρμα. Η μουσική τους ιδέα, την οποία οι ίδιοι περιγράφουν, να συνδέεται άμεσα με το νταντααιστικό κίνημα. Νταντά ροκ μάντρα. Εγώ θέλω να μπούμε στην διαδικασία να αναφέρουμε το κίνημα Νταντά, το οποίο ήταν ένα κίνημα ενάντια στην κοινωνική καταπίεση, τη διαφθορά καθώς και τις εθνικιστικές πολιτικές. Εξ ολοκλήρου παιδί του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκίνησε από μια ομάδα καλλιτεχνών στη Ζυρίχη το 1916, διήρκεσε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 20. Βασικός σκοπός λοιπόν των νταντααιστών ήταν να σχολιάσουν με την τέχνη τους την παρακμή όπως την έβλεπαν της δυτικής κοινωνίας, που φυσική της κατάληξη ήταν ο πόλεμος. Μένονταν κατά της διαφθοράς των εθνικιστικών πολιτικών, της καταπίεσης από τους κοινωνικούς κανόνες καθώς και τον κομφορμισμό. Θεωρούσαν ότι η διαμαρτυρία τους για τα κακώς κείμενα έπρεπε να προβληθεί με εκφραστικά μέσα έξω από τις κοινωνικές νόρμες αλλά και τις πολιτιστικές συμβάσεις. Ήθελαν να φτιάξουν μία αντιτέχνη. Το όνομα του κινήματος επελέγει στο ίδιο πνεύμα μία λέξη που δεν σημαίνει τίποτα, που μπορεί κανείς να της δώσει την ερμηνεία που επιθυμεί και είναι απόλυτα στο πνεύμα του νταντααισμού. Όσον αφορά τώρα αυτό το υπέροχο ντουέτο τους Ανζί ντε Πουατρίν, να πούμε ότι αποτελείται από τα δύο μέλη, τον Κν και τον Κλεκ, είναι ψευδόνυμα και τα δύο, είναι για τον αυτοσκοπό περισσότερο, είναι μικροτονική η μουσική, ο μικρότονος είναι και ένα μουσικό διάστημα μικρότερο από ένα ημιτόνιο, σε μια ευρύτερη έννοια είναι μία νότα, αλλά χρησιμοποιούν πολύ και το performative στοιχείο της παρουσίασης, διότι αν παρακολουθήσεις μία συναυλία των Ονζίν ντε Πουατρίν, θα καταλάβεις περί φιλοσοφίας αισθητικής. Τα βλέπεις όλα πουά. Χρήστος Σιδερίδης, αγαπημένος φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου και πορευόμαστε εν ειρήνη.

Σας μετέφερα σε έναν έρημο πλανήτη, ο οποίος εξ ολοκλήρου είναι καλυμμένος από άμμο. Το κομμάτι Dune, ο αμόλοφος, από το υπέροχο αυτό ιταλικό ορχιστικό τρίο, τους Atabasca, γνωστοί για τους κινηματογραφικούς ψυχεδελικούς desert groove, αλλά και κάποιες φορές afrobeat ήχους τους. Η σύνθεση του σχήματος αποτελείται από έμπειρους μουσικούς, 3 με 10 ετίες στην πλάτη τους εμπειρίας, θέλω να πω. Τον Λούκα Μόγκια, τον Πάολο Ματζίτη και τον Βαλέριο Πομπέι. Η μουσική τους είναι έντονα εμπνευσμένη από κλασικές συνθέσεις μουσικές ταινιών. Είναι, θα λέγαμε, μια σχεδόν μουσική βιβλιοθήκη. Το συγκρότημα συνδυάζει αναλογικά και ζεστά grooves με υπνοτιστικούς ρυθμούς κιθάρας, δημιουργώντας μια έτσι διαφορετική ατμόσφαιρα. Το μόνιμο ντεπούτο άλμπουμ τους ήταν ένα ηχητικό ταξίδι. Επιλέξαμε τον Dune.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Blind Geo, αυτό το ψυχεδελικό pop crowd rock σχήμα, είναι μια κολεκτίβα μουσικών με έδρα την Κορνουάλη της Αγγλίας. Δημιουργήθηκε το 2020 με επικεφαλής τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Will Greenham. Το σχήμα είναι γνωστό για τον ελεύθερο, αλλά και κοσμικό ήχο που συνδυάζει motoric beats, rave synths και κιθάρες κάπως τσιμπημένες. Η συλλογικότητα αυτή, η κολεκτίβα θέλω να πω μουσικών, σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια του lockdown στο United Kingdom, στην παραθαλάσσια πόλη Valmouth, όπου εκεί βελτίωσαν κατά κάποιο τρόπο τον ήχο τους, έχτισαν τη φήμη τους. Και κατά τη διάρκεια μιας δημιουργικής φιλοξενίας σε έναν τοπικό ανεξάρτητο χώρο τέχνης. Κυκλοφόρησαν το μόνιμο ντεπούτο άλμπουμ EP Echoes τον Απρίλιο του 2023, το δεύτερο EP Anam Kara, το οποίο θέλω να σας πω πως ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου έξω από το αστικό τοπίο, σε ένα στούντιο το οποίο περιτριγυριζόταν από μια έτσι δασική έκταση, η οποία τροφοδοτούνταν με ηλιακή ενέργεια. Ξέρετε, έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία του κάθε σχήματος και αν υποστηρίζει πραγματικά αυτό που δημιουργεί. Υπνοτιστικές, ζωντανές εμφανίσεις και κυκλοφορίες έχουν προβληθεί από σπουδαία ραδιόφωνα πέρα από τον 958 και στο BBC και στο NTS. Συνεχίζουν να ταξιδεύουν ανά τον κόσμο. Εξάλλου, ξέρετε, ο ήχος τους είναι επηρεασμένος και οι ίδιοι το έχουν πει από τα ταξίδια που έχουν πραγματοποιήσει.

Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, είμαι βέβαιη πως το έχετε νιώσει, ρητορική έτσι ήταν όλη αυτή η εισαγωγή. Όταν ανοίγεις το παράθυρο και αφήνεις αυτό το πολύ ιδιαίτερο αεράκι να μπει μέσα. A window, let the breeze in. Αυτός είναι ο Danny Scott Lane, Αμερικανός φωτογράφος, πρωτίστως, μουσικός, το οποίο το οπτικοακουστικό έργο αποτυπώνει τρυφερές και καθημερινές στιγμές σε ένα ημερολογιακό, θα λέγαμε, και πιο πολύ παρατηρητικό στυλ. Φωτογραφίζει κυρίως σε φιλμ, αγαπά πολύ τα αναλογικά φιλμ, καθώς καταγράφει αστικές σκηνές με φίλους μέσα από μία ζεστή, οικία κατάσταση που αντανακλά την ευαισθησία, και αυτό φαίνεται στο φως, στη διάθεση και στις χειρονομίες που χρησιμοποιεί. Μόλις 40 χρονών από την Νέα Υόρκη, αρχικά ηθοποιός, ο οποίος έπαιξε ένα φωτογράφο σε μία ανεξάρτητη ταινία και αμέσως μετά άρχισε να σκέφτεται τη φωτογραφία, την μουσική βέβαια πρωτίστως. Τις περισσότερες μέρες τον βρίσκεις να κάθεται στην τραπεζαρία του με το λάπτοπ, με ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι, ενώ το τραπέζι βρίσκεται απέναντι από το pick-up και περίπου 1000 δίσκους βινιλίου, διότι πρωτίστως, πέρα από μουσικός και φωτογράφος και ηθοποιός, είναι συλλέκτης.

Μια ξεχωριστή προσωπικότητα, οντότητα περσόνα, ο Χόρχε Άμπνερ Ντρέξλερ Πράντα, γεννημένος το 1964, δεν ξέρω αν σας μετέφερε την ατμόσφαιρα από το μοδεβιδέο της Ουρουγουάης. Αυτός ήταν ο σκοπός όμως της άσκησης. Ο Ντρέξλερ είναι γνωστός για την νίκη του με το Όσκαρ Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 2005, το Αλότρο Λάντο Ντελρίο από την ταινία The Motorcycle Diaries, καθιστώντας τον πρώτο Ουρουγουανό που κερδίζει Όσκαρ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένα ισπανόφωνο τραγούδι λαμβάνει βραβείο πέρα από τη διάκριση. Γεννημένος όμως το 1964, το μεγαλύτερο παιδί του Γκούντερ Ντρέξλερ Σλάιν, ο πατέρας του Γερμανο-Εβραίος από το Βερολίνο, ο οποίος σε ηλικία 4 ετών διέφυγε από τους ναζιστικούς διωγμούς στη Γερμανία με τους γονείς του. Η οικογένειά του αναζήτησε καταφύγιο στη Βολιβία πριν εγκατασταθεί αργότερα στην Ουρουγουάη. Η μητέρα του Ρωμαιοκαθολική, ισπανική, γαλλική και πορτογαλικής καταγωγής. Η καριέρα του άρχισε το 1995 αφού άνοιξε τη συναυλία του γνωστού Ισπανού Χουακίν Σαμπίνα Μαρτίνεθ Ραμόν στο Θεάτρο De Verano στο Μοντεβιδέο, και να πούμε πως με άλλους μαζί εξέχοντες μουσικούς της ισπανικής μουσικής σκηνής συστήθηκαν το 1995 όλοι μαζί, ηχογραφώντας τον πρώτο δίσκο το 1996. Όσον αφορά τώρα του Ντρέξλερ το Al Otro Lado del Rio, το συγκεκριμένο κομμάτι που βραβεύθηκε, να πούμε ότι το 2005 στα βραβεία Όσκαρ δηλαδή δεν του επετράπη να ερμηνεύσει το τραγούδι, αν και στην ταινία εκείνος ο ίδιος το είχε ερμηνεύσει. Ανταυτού μπήκε μπροστά ο Αντώνιο Μπαντέρας και ο Μεξικανοαμερικανός μουσικός Κάρλος Σαντάνα, κιθαρίστας, οι οποίοι ερμήνευσαν το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Ντρέξλερ έγινε ο πρώτος Ουρουγουανός που κέρδισε βραβείο Όσκαρ. Το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Ντρέξλερ έγινε ο πρώτος Ουρουγουανός που κέρδισε βραβείο Όσκαρ.

υπέροχη Easy Freak είναι αυτή η απλότητα της φυσικής σύνδεξης pop, funk και soul, οι οποίοι βέβαια αυτή τη στιγμή μονοπολούν τη μουσική σκηνή της Νότιας Αφρικής, ένα εξαιρετικό έτσι ντουέτο με έδρα το Johannesburg, Lonesome Lover. Μεταδώσαμε, βέβαια είχε προηγηθεί και αυτή η δυναμική τραγουδίστρια της jazz του Σικάγο, η Dee Alexander. Να πούμε πως στο Σικάγο και στους κύκλους της jazz σκηνής η Alexander θεωρείται ατρόμητη πρωτοπόρα, με σεβασμό βέβαια στην παράδοση, και πολύ δημιουργική. Η Alexander γεννήθηκε στην δυτική πλευρά και ανακάλυψε την jazz σκηνή μέσα από την αγάπη της μητέρας της για τη Sarah Vaughan, την Billie Holiday, την Ella Fitzgerald, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μια πολύ έτσι δυναμική παρουσία στο μουσικό τοπίο του Σικάγο και όχι μόνο.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.